Moi je serai ce meuble, tu serais ma moisson, ma loi.

0: Grazie.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.

dressed a basket with flowers.

Charles.

σας ζητά.

If you go away on this summer day, then you might as well

0: Gracias, Chile.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ever learn is just to love and be loved in return.
1: www.radiogamma.gr Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: έμεινε Ιταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη, ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Να, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάτυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Μουσική 7 Ιουλίου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη και σήμερα ηλιοφάνεια θα έχουμε. Στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 22. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπερά 4 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 22. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ.

χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34.

Λοιπόν, δεν είναι ευχάριστα τα νέα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Λίγη ώρα πριν την αναχώρηση του Τραμπ για την Άγκυρα εν ώψη της Σύνοδου Κορυφής, σε δημοσίευμά του σε New York Times αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να πει στον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει τη χώρα στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Τέσσερις ανώτεροι αξιωματούχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης περιέγραψαν την επικείμενη αλλαγή πολιτικής ύστερα από εβδομάδες παρασκηνιακών διαβουλεύσεων μεταξύ στελεχών της Εθνικής Ασφάλειας με στόχο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Αν και υπήρχαν διαφορές λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο ο Τραμπ σκοπεύει να παρακάμψει τους νομικούς και κοινοβουλευτικούς περιορισμούς, όλοι συμφώνησαν ότι αναμένεται τουλάχιστον να σηματοδοτήσει την πρόθεσή του να εξασφαλίσει την παράδοση των F-35 στην Τουρκία. Χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πότε θα συμβεί αυτό, γράφουν χαρακτηριστικά οι New York Times. Όπως θυμίζουν ωστόσο, η προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ενδέχεται να συναντήσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο, το οποίο μπορεί να επιχειρήσει να την εμποδίσει. Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι επισήμαναν ότι μπορεί ακόμα και να αλλάξει γνώμη, καθώς είναι απρόβλεπτος ακόμα και για τους ίδιους τους συνεργάτες του. Κυβερνητικές πηγές άφηναν να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξει ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των δύο ηγετών, προκειμένου να ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία, γράφοντας επίσης ότι παραμένει άγνωστο τι ακριβώς θα δηλώσει ο Τραμπ. Η Αμερικανική εφημερίδα υπενθυμίζει ότι το 2019, κατά την πρώτη θητεία Τραμπ στο Λευκό Οίκο, η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35 επειδή προμηθεύτηκε από τη Ρωσία τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400. Η Ουάσιγκτον φοβόταν τότε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους S-400 για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των F-35 και ότι η Ρωσία θα αποκτούσε πολύτιμες πληροφορίες για τις δυνατότητες χαμηλής παρατηρησιμότητας, τις δυνατότητες stealth δηλαδή, και αποφυγής πυράβλων των αεροσκαφών. Ωστόσο, ο Ερντογάν συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρών ηγετών που ο Τραμπ δηλώνει ότι θαυμάζει περισσότερο. Πρόσφατα, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance αποκάλυψε ότι ο Τραμπ είχε δώσει εντολή στους συνεργάτες του να βρουν τρόπο ώστε ο Τούρκος πρόεδρος να αποκτήσει τα μαχητικά που εδώ και χρόνια επιδιώκει. Για να συμβεί αυτό όμως πρέπει να ξεπεραστεί ένας νόμος που ψήφισε το Κογκρέσο το 2020, ο οποίος απαγορεύει την πώληση F-35 στην Τουρκία, εκτός εάν η Αμερικανική κυβέρνηση

διαπιστώσει ότι η Άγκυρα δεν διαθέτει πλέον τα ρωσικά συστήματα S-400, συνεχίζει το δημοσίευμα των New York Times. Αξιωματούχος που συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις είπε στους Times ότι ένας πιθανός τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η μεταβίβαση των S-400, πολλοί από τους οποίους παραμένουν ακόμη μέσα στα κυβότια μεταφοράς τους, σε τρίτη χώρα, με δεύτερο αξιωματούχο να λέει ότι ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

Όπως θυμίζουν οι New York Times, πριν από 4 χρόνια είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταφοράς των πυράβλων στην Ουκρανία για χρήση κατά των ρωσικών επιθέσεων. Όμως εκείνο το σχέδιο εγκαταλείφθηκε. Σήμερα θεωρείται απίθανο τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ερντογάν να συμφωνούσαν στην πώλησή τους στην Ουκρανία. Μια από τις εναλλακτικές που εξετάζονται είναι να καταστούν τα συστήματα ανενεργά, θεωρώντας κρίσιμα εξαρτήματα. Το 2019 ο Λευκός Οίκος είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα, προκαλώντας μάλιστα οικονομικό κόστος περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα F-35 δεν μπορεί να συνυπάρχουν με μια ρωσική πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να αποκαλύψει τις προηγμένες δυνατότητές του, ανέφερε η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Η Τουρκία υπήρξε επί περισσότερα από 65 χρόνια ένας αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος του ΝΑΤΟ, όμως η αποδοχή των S-400 υπονομεύει τη δέσμευση όλων των συμμάχων να απομακρυνθούν από τα ρωσικά οπλικά συστήματα. Αυτά έλεγαν τότε οι Αμερικανοί υπό τον Τραμπ και πάλι. Αν και οι New York Times αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν αισθανόταν ποτέ άνετα με την απόφαση αυτή και συχνά απέδιδε την ευθύνη στον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα. Από τότε που επέστρεψε στο Λευκό Οίκο έχει επανειλημμένα εκφράσει τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά την πρόθεσή του να την ανατρέψει. Η εφημερίδα πάντως λέει ότι η υπόθεση δεν είναι και τόσο απλή, υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, τον Ιούνιο του 2025, ότι η διαμάχη με την Τουρκία για τα F-35 θα είχε λυθεί μέχρι το τέλος του έτους, έχοντας αφήσει να εννοηθεί ότι το Κογκρέσο θα στήριζε την απόφαση. Αυτό όμως δεν συνέβη και πλέον ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο το σημερινό ή ακόμη και το επόμενο Κογκρέσο να μην συμφωνήσει. Ορισμένοι ρεπουμπλικανοί, μεταξύ των οποίων και ο γερουσιαστής Τζιμ Ρις από το Αϊντάχο, ο πρόεδρος της Επιτροπής δηλαδή Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, παραμένουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, σημειώνει η Αμερικανική Εφημερίδα. Μέσα στους χρόνιους, και ίσως αυτό να είναι και πιο σημαντικό, μέσα στους χρόνιους επικριτές της πώλησης F-35 στην Τουρκία είναι και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος χθες μιλώντας στο κανάλι Fox, το αμερικανικό, είπε για την Τουρκία ότι κυβερνάται από έναν άνθρωπο που καλεί ανοιχτά στην εξόδωση του Ισραήλ. Κατέχει τη μισή Κύπρο και είναι χώρα μέλος, που είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απειλεί την Ελλάδα, επίσης σύμμαχο του ΝΑΤΟ και χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μιλά ανοιχτά για κατάκτηση Ιερουσαλήμ. Επί της ουσίας, δηλαδή, ζήτησε και ο Νετανιάχου να μην πολιθούν τα F-35 στους Τούρκους. Μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει πουθενά η ελληνική φωνή, η άμεση ελληνική φωνή. Μπορεί να υπάρχει φωνή από την Ομογένεια, μπορεί να υπάρχουν φωνές καταγόμενων από την Ελλάδα ελληνικής καταγωγής, δηλαδή γερουσιαστών ή βουλευτών. Όμως στο διάλογο που έχει αναπτυχθεί για το αν η Τουρκία θα πάρει προηγμένα οπλικά συστήματα, η Ελλάδα είναι απούσα. Παρά το γεγονός ότι θυμόμαστε ότι πριν από μερικά χρόνια πανηγύριζε από το γεγονός ότι η Ελλάδα θα έπαιρνε F-35 και η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα. Σήμερα που θα έπρεπε να υπάρχει μια ουσιαστική παρέμβαση από ελληνικής πλευράς, παρακολουθούμε τι γράφουν οι New York Times, βλέπουμε τις αντιδράσεις των γερουσιαστών στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε την έντονη αντίδραση του Ισραήλ, το οποίο σημειωτέων αναφέρεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο, προτάσσοντας πάντα βέβαια τη δική του ασφάλεια.
Και η Ελλάδα είναι εντελώς απούσα από αυτό το διάλογο που έχει ξεκινήσει. Και θα κλείσει πάρα πολύ σύντομα αυτός ο διάλογος. Γιατί η σύνοδος κορυφής είναι αυτές τις μέρες. Μερικά 24 ώρα υπόθεση είναι. Στις οποίες ο Τραμπ θα πει τι έχει σκοπό να κάνει. Ούτε οι διπλωμάτες έχουν κινηθεί, τουλάχιστον δημόσια δεν έχουμε δει κάτι. Ούτε επίσης επισήμως η ελληνική κυβέρνηση, η οποία μας έχει συνηθίσει βέβαια να λειτουργεί συνήθως σε ρόλο σχολιαστή.

Ακόμα και αν το Κογκρέσο προκαλέσει προβλήματα στον Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δείξει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι ελάχιστα ενδιαφέρεται για τις αντιδράσεις που προκαλούν οι αποφάσεις του, ακόμα και εντός της χώρας του, ακόμα και μέσα στα νομικά και πολιτικά συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα ψάξει να βρει, ακόμα και αν υπάρχουν αντιδράσεις, επαναλαμβάνω, ακόμα και από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών, του κομματός του δηλαδή, θα βρει τρόπο ή θα προσπαθήσει να βρει τρόπο να τις παρακάμψει. Γιατί για τον ίδιο όλα είναι ένα ντιλάρισμα. Τώρα θέλει να ντιλάρει με τον Ερντογάν και θέλει, επειδή τον αισθάνεται πολύ πιο κοντά του, γιατί να λέμε ψέματα, από ό,τι αισθάνεται την ελληνική κυβέρνηση, και το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών χωρών, θέλει να του δώσει τα F-35 να κάνει παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα λοιπόν και αν έχει αντιδράσεις, θα κοιτάξει να βρει τρόπο να τις παρακάμψει. Και θέλει να δώσει το δωράκι στον Ερντογάν, προφανώς και να αποκομίσει ο ίδιος τα ωφέλη που έχει στο μυαλό του, τα οποία πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι μόνο εθνικά, για τις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή. Ενίοτε έχει και προσωπικές στοχεύσεις. Αλλά επαναλαμβάνω πως τα πάντα για τον Τραμπ είναι ένα ντιλάρισμα. Όπως ήταν και η παρέμβασή του με τον εξευθελιστικό τρόπο που το έκανε στα εσωτερικά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Βέβαια εδώ, για να θυμηθούμε και την αρχαία τραγωδία, επήλθε θεία δίκη. Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ πίεσε ή υποσχέθηκε ή με άλλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, έπεισε τον πρόεδρο της FIFA, τον κύριο Ιφαντίνο, να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα που δόθηκε στον βασικό παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών, και παρά τις τεράστιες αντιδράσεις που υπήρξαν και από την Βελγική Ομοσπονδία, με τους Βέλγους έπαιζαν οι Αμερικάνοι τον επόμενο αγώνα, και από την UEFA και από ένα σωρό ανθρώπους, κύρους και εγνωσμένων δυνατοτήτων, πέρασε αυτή η πραξικοπηματική απόφαση, εν πάση περιπτώσει, που ζήτησε ο Ερντογάν και του έκανε τη χάρη ο Ιφαντίνο να περάσει. Ωστόσο, επειδή όλα στη ζωή, επαναλαμβάνουμε, γίνονται αντικείμενο είτε θετικών είτε αρνητικών αντιδράσεων, εξαρτάται τι vibes που λένε αυτοί που ξέρουν προκαλεί στο σύμπαν. Στους θεούς, θα έλεγαν παλιά οι αρχαίοι Έλληνες. Στο Θεό, θα έλεγαν σήμερα οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Και πάει λέγοντας, ανάλογα με τη θρησκεία του καθενός. Σημασία έχει ότι καμιά φορά τον προκαλείς πολύ, στο τέλος παίρνεις πίσω αυτό που προκάλεσες. Έτσι λοιπόν, το γεγονός ότι παρά την πραξικοπηματική αυτή απόφαση, οι Βέλγοι όχι μόνο νίκησαν αλλά συνέτριψαν τους Αμερικανούς, με 4-1 παρακαλώ, έδειξε ότι η Νέμεσις μπορεί να αργεί αλλά έρχεται.
Η σειρά είναι Άτης, Τίσης, Νέμεσης. Η πρόκληση, το τύφλωμα που προκαλούν οι αποφάσεις αυτές και η αλαζονία σε αυτόν που έχει ήδη κάνει την προσβολή. Και στο τέλος έρχεται η Νέμεσης για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Όχι ότι ο Τραμπ ή ο Ινφαντίνο ή οποιοδήποτε άλλος θα αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά ήταν ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ήταν μια ωραία εξέλιξη. Ήταν μια υπενθύμηση ότι σε αυτό το σύμπαν που περισσεύει η αλαζονία ο τσαμπουκάς, η μαγιά ή η ψευτομαγιά, καμιά φορά έρχεται αυτό το ίδιο το σύμπαν και σου τα επιστρέφει πολλαπλάσια πίσω. Για να θυμάσαι ότι δεν είσαι ως εξουσία, όσο κύρος, όσο χρήμα και να διαθέτεις, τίποτα άλλο παρά ένας απλός άνθρωπος. Ένας απλός άνθρωπος που περπατάει σε έναν πλανήτη ο οποίος δεν είναι μεγαλύτερος από ένα κόκο άμμου στο τεράστιο σύμπαν που διανύουμε, που υπάρχουμε, που συνυπάρχουμε.

Άλλωστε δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον ως άποψη το γεγονός ότι της θεώρησης αυτής. Αυτό που είχε πει λοιπόν ήταν ότι ακόμα και ο σημαντικότερος άνθρωπος που πέρασε ποτέ από την ιστορία του πλανήτη μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ασήμαντο μυρμήγκι στην ιστορία του σύμπαντος. Και αν θα θέλατε να σκεφτείτε, συνεπώς πολλές φορές το ίδιο το σύμπαν λοιπόν επαναλαμβάνουμε, μας θυμίζει να είμαστε ταπεινοί. Να αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας στον κόσμο και αυτό που πολλές φορές χρησιμοποιείται ως έκφραση από κάποιους οι οποίοι έχουν πολλή αλαζονία προς άλλους ανθρώπους, θα πρέπει να το αντιληφθούν και οι άνθρωποι προς το υπερπέραν ή τον κόσμο του υπερφυσικού ή του φυσικού. Να ξέρουμε τη θέση μας.

0: Είμαστε απλά θνητοί. Σε έναν κόσμο ο οποίος υπάρχει σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου της ιστορίας του συνολικού σύμπαντος. Άρα δεν είμαστε και πάρα πολύ σημαντικοί. Δεν χρειάζεται να παίρνουμε το ρόλο μας και πάρα πολύ σοβαρά. Λοιπόν, εντάξει, φιλοσοφήσαμε αρκετά σήμερα με αφορμή και τις εξελίξεις στην Τουρκία μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας που δεν θα είναι καθόλου εύκολες για μας. Την πλήρη απουσία της ελληνικής κυβέρνησης την είπαμε, ελπίζουμε να αλλάξει κάτι. Και αν δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση ίδια να μιλήσει, ας πιέσει τους Ευρωπαίους να μιλήσουν για λογαριασμό της, γιατί το γεγονός ότι ο μόνος μιλάει για λογαριασμό μας, γιατί οφείλουμε να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, έχουμε κάνει πολύ σκληρή κριτική στο Ισραήλ από εδώ για τη στάση του στον πόλεμο στη Γάζα, αλλά και στον τελευταίο και την εισβολή στον Λίβανο. Αλλά το είναι γεγονός ότι ο μόνος που μίλησε, προφανώς υπερασπίζοντας τα δικά του συμφέροντα υπέρ της Ελλάδας, ήταν το Ισραήλ. Να τα λέμε και αυτά. Δεν ξέρω αν αυτό μας περιποιεί τιμή. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν να δούμε και κάποια αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Αν όχι, δυστυχώς δεν θα είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι μπορεί και να είναι άσχημες εξελίξεις για τα εθνικά θέματα τα επόμενα 24 ώρα. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και όλες οι πληροφορίες λένε, δηλαδή υπάρχει και δημοσίευμα της μεγαλύτερης αμερικανικής εφημερίδας σήμερα που λέει ότι ο Τραμπ πάει να δώσει δωράκια στον Ερντογάν, ενδεχομένως να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Δεν είναι ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για εμάς αν συμβεί αυτό?
1: Ναι, είναι γεγονός ότι και αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση δική μας του δεδομένου συμμάχου και του τυφλού υποστηρικτή, θα έλεγα, και της Αμερικής και του Ισραήλ και της Ουκρανίας σύμφωνα με την Ευρώπη έτσι όπως ενσωματώθηκε για να παίξει σε πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν μας βγαίνει νομίζω και σε καλό, ούτε θα μας δώσουν κάτι παραπάνω. Απέναντίας μας στοιχίζει πολύ περισσότερο, γιατί φτιάξαμε εχθρούς, φύγαμε την πολύ διάσπαστη εξωτερική πολιτική την οποία η χώρα είχε και βγαίνει από την εθνική μας στρατηγική, και νομίζω ότι όλα αυτά είναι εις βάρος μας από ό,τι φέρετε, γιατί κοίτα την Τουρκία η οποία δεν ήταν ο δεδομένος σύμμαχος ούτε τυφλός υποστηρικτής και υποταγμένη σε αυτό που η Αμερική έλεγε, να είναι σε πλεονεκτικότερη θέση από την Ελλάδα. Και τελικά βλέπουμε ότι κουβεντιάζει όλα τα ζητήματα, κουβεντιάζει για το τι θα πάρει πάντα και τελικά τα παίρνει κιόλας. Αυτό είναι το τραγικό. Είναι και μάθημα και δίδαγμα προς την κυβέρνηση τη δικιά μας, προς την Ελλάδα γενικότερα, ότι η χώρα μας θα πρέπει να παίζει έναν φιλιρινικό ρόλο, θα έλεγα, ένα ρόλο τέτοιο στην ευρύτερη περιοχή και της Μεσογείου αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, που να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, να είναι σύμφωνη με την ανθρώπινη ύπαρξη και αξιοπρέπεια, με την ανεξαρτησία των λαών, και όχι να είναι τυφλή τώρα και υποταγμένη στο τι θέλει ο κάθε δικτάτορας ο οποίος κυβερνάει, αλλά και ο κάθε εγκληματίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου είναι καταδικασμένος από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ως εγκληματίας πολέμου. Είναι βαμμένα τα αίματα.
0: Ναι, και ένταλμα το έχουν εκδώσει, αλλά δεν νομίζω να το συλλάβει ποτέ κανένας. Ενώ κάποιο κράτος.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνεις πως δεν το βλέπεις ή δεν το ξέρεις. Δεν μπορεί να λες ότι είναι αδερφός ή να τον αγκαλιάζεις.
0: Τώρα να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί έλεγα λίγο νωρίτερα ότι ο μόνος ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία, ο Νετανιάχου ήταν. Καταλάβατε.
1: Καλά,
0: για δικούς του προφανώς λόγους, ανέφερε και την Ελλάδα βέβαια μέσα, αλλά προφανώς επειδή το Ισραήλ δεν αισθάνεται άνετα αν εξοπλίζεται περισσότερο ή καλύτερα η Τουρκία.
1: Ναι, είναι για άλλους λόγους που τα λέει αυτός. Αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να ξεφύγει από το διεθνές δίκαιο και από την πολιτιάστατη εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκή χώρα, είναι μεσογειακή χώρα, είναι βαλκανική χώρα, γυρνιάζει με την Τουρκία και με όλη ουσιαστικά την Ανατολή και τη Μέση και ευρύτερα, και δεν έχει κανέναν λόγο να είναι ταυτισμένη κατά αυτόν τον τρόπο να κάνει εχθρό τη Ρωσία, όπως και η Ευρώπη ολόκληρη δεν είχε κανέναν λόγο να κάνει εχθρό τη Ρωσία. Απέναντίας έπρεπε να ακολουθήσουν τον διπλωματικό δρόμο και να λυθούν διαφορές τέτοιες που η Ευρώπη να είναι, η Ρωσία να είναι μέρος της Ευρώπης και μέρος της λύσης του προβλήματος. Αυτό που κάναμε ήταν καταστροφικό και για τις οικονομίες και για τους λαούς, και τελικά είδαμε ότι δεν λύσαμε τίποτα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το πνεύμα το οποίο να διακατέχει την πολιτική της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, διότι και η Ευρώπη έκλεινε τα μάτια όταν την Παλαιστίνη και τη Ρωρίδα της Γάζας εξαφάνισαν κόσμο, σκοτώσανε χιλιάδες παιδιά και η γενοκτονία συνεχίζεται αυτή, και σου λέγει μόνο για την Ουκρανία. Σαφώς να πάρει θέση για την Ουκρανία, σαφώς παραβιάζεται η ακεραιότητα της χώρας στο διεθνές δίκαιο κτλ. Και έτσι πρέπει να είναι, αλλά δεν μπορεί να έχει δύο μέτρα για δύο σταθμά, δίπλα σου να τρέμει στο Ισραήλ και να κλείνει στα μάτια και να σκοτώνει το κόσμο, τα παιδιά, και να ισοπεδώνεται μια περιοχή, ή το Λίβανο σήμερα. Για κοιτάξτε τι κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο σήμερα, και να μην μιλάει κανένας. Δηλαδή κοντεύει να γίνει συνήθεια οι κατακτήσεις του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Για να μην, τώρα μην πιάσουμε για το Ιράν, το τι κάνανε οι Αμερικανοί κτλ. Αλλά και ο δεδομένος σύμμαχος, ας βγάλει τη συμπεράσματα και η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένη και της χώρας της δικής μας και του Μητσοτάκη, που ήσαν τυφλά έτσι προσαρτημένοι. Κοιτάξτε την Ευρώπη, την Αμερική του Τραμπ. Ο Τραμπ ήρθε, κουβέντιασε με τον Πούτιν, κουβέντιασε με την Ουκρανία, τόσα δώσαμε, τόσα θα πάρουμε, και αν δεν τα πάρω γίνεται τη δουλειά. Δηλαδή επιχειρηματική δραστηριότητα ανέπτυξε, και ήθελε και τι θα πάρει από όλη αυτή την πολεμική δραστηριότητα. Η Ελλάδα έδωσε πολεμικό υλικό, έδωσε λεφτά, δώσαμε τόσα πράγματα, αλλά το όφελος το οποίο είχε η χώρα μας, που είναι, ποιο είναι? Κανένα. Θέλω να πω, όπως και η Ευρώπη δεν είχε όφελος, απέναντίες είχε ζημιά, γιατί πέστη ουσιαστικά ενεργειακό αποκλεισμό από τη Ρωσία, με τα εμπάργκο που έβαζε στη Ρωσία, και το αποτέλεσμα ήταν να την οπαθούν οι λαοί ουσιαστικά της Ευρώπης και οι κυβερνήσεις. Πέρα βρέχει. Και η πολιτική τους απέτυχε. Αυτά είναι τα γενικότερα σχόλια της εξωτερικής πολιτικής και της ευρύτερης πολιτικής.
0: Να πάμε στην εσωτερική, γιατί είδα ότι κάνατε και μία παρέμβαση για το ζήτημα του γιατρού, και υπάρχει ένα ευρύτερο γενικά ζήτημα με τις ακριτικές περιοχές στο Καστελόριζο.
1: Ναι, μπαίνει πάλι το θέμα των ακριτικών και των νησιωτικών περιοχών, παρόλο ότι η κυβέρνηση υιοθέτησε ορισμένα μέτρα νησιωτικής πολιτικής, νησιωτικού ισοδύναμου λέγαμε εμείς, σε σχέση και με το μεταφορικό ισοδύναμο που είχε καθιερώσει ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα. Αλλά δεν υιοθέτησε το σύνολο των μέτρων που οι ίδιες οι ομοσπονδίες των γιατρών και ο παρελίγιος ιατρικός σύλλογος είχαν προτείνει. Αποσπασματικά μέτρα υιοθέτησε. Νομίζω ότι χρειάζεται μια γενναία νησιωτική πολιτική για να πάνε οι νέοι επιστήμονες στα νησιά, και ιδιαίτερα στα κριτικά νησιά, όπου το κυρίαρχο είναι οι κάτοικοι να μείνουν εκεί και να εξυπηρετούνται και να έχουν υγειονομική κάλυψη, αλλά μετά το τουριστικό φορτίο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και ιδιαίτερο σε πολλά νησιά του Αιγαίου, αλλά είναι και οι φύλακες του ελληνισμού, θα έλεγα. Ο γιατρός του Καστελόριζου, ας πούμε, οι δύο γιατροί του Καστελόριζου που ήταν εκεί, αντιλαμβάνεστε τώρα, νεαροί επιστήμονες, τέλειωσαν ιατρική, φτάσανε πάνω από 30 χρονών και να φυλάνε ένα νησί με ολίγους κατοίκους μόνοι τους, τις συνθήκες αυτές τις οποίες τους βάζουμε. Δεν ξέρω αν είδατε χτες, είχε ανακοίνωση η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, των Ειδικευμένων κτλ., που περιέγραφε τις συνθήκες στις οποίες μένει ο γιατρός στο Καστελόριζο. Είναι μουχλιασμένη η τύχη, είναι με συνθήκες τριτοκοσμικές. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν ο νεαρός επιστήμονας 30-35 χρονών να πάει στο Καστελόριζο και να μένει σε αυτές τις συνθήκες? Φανταστείτε λοιπόν το τι εκνευρισμό του προκαλούν όλα αυτά, τι ανασφάλεια του προκαλούν όλα αυτά, και το αποτέλεσμα του ασθενοφόρου να μην μπορεί να περάσει στον δρόμο, γιατί το καταστηματάρχης το έχει κλείσει με τα τραπεζοκαθίσματα. Όχι ότι και εδώ οι πολλοί δρόμοι δεν είναι έτσι, αλλά τέλος πάντων το παραβλέπουμε το εδώ. Και ο καταστηματάρχης λοιπόν να το θεωρεί τον κοινόχρηστο χώρο, να τον θεωρεί δικό του χώρο και ότι μπορεί να τον κάνει ό,τι θέλει και να μην δέχεται και κουβέντα, και σε αυτό να συντάσσεται ενδεχομένως οι δημοτικές αρχές και να φτιάχνεται με εχθρικό κλίμα ο γιατρός, ο ιδιότροπος Βαστέη, ο οποίος ζητάει πράγματα για θάματα για το νησί. Αλλά αυτά όλα είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθείται, της πολιτικής ερημοποίησης, της δημογραφικής καταράκωσης που έχουμε και στα νησιά και σε όλη την ακριτική Ελλάδα. Και ο γιατρός αυτός πρέπει όχι μόνο να παίρνει τα διπλά και τα τριπλά λεφτά που πάει εκεί, αλλά πρέπει να έχει και συνθήκες αξιοπρέπειας που ζει εκεί, να στηριχτεί κατά τέτοιο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε δημογραφικό, για να αντιμετωπίσουμε την νησιωτική Ελλάδα, για να στηρίξουμε τον τόπιο πληθυσμό να μείνει εκεί, αλλά και τον τουρισμό, τον οποίο δεχόμαστε και υποτίθεται ότι είναι και ο μοχλός ανάπτυξης και των νησιών και της χώρας και τα λοιπά. Εμείς και η ανακοίνωση, αν είδατε που έβγαλα, είπα ότι
0: μα γι' αυτό σας ρώτησα.
1: Ναι, χρειάζεται περισσότερο σεβασμός απέναντι στους επιστήμονες που υπηρετούν την Ήπεθρο και την ακριτική χώρα, από όλους, από τον Υπουργό, από τους δημοτικούς και περιφερειακούς άρχοντες, από την ίδια την κοινωνία, και να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, εάν θέλουμε να έχουμε κοινωνία υγιή, κοινωνία ισορροπημένη, κοινωνία που να πηγαίνει μπροστά.
0: Τώρα η εικόνα γενικότερα του ΕΣΥ και στην περιοχή μας δεν είναι η καλύτερη δυνατή, νομίζω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί είναι επιλογή της κυβέρνησης το ΕΣΥ να στηρίζεται πρώτον σε δωρεές ιδιωτών, και το βλέπουμε αυτό, γιατί μόνο δωρεές ιδιωτών εγκαινιάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, και εξυπηρετήσεις ημετέρων, το έχουν κάνει κανόνα αυτό. Δέστε το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, ας πούμε, δεν υπάρχει θέση αναπληρωτή διοικητή, δεν υπάρχει στα χαρτιά, και έχουμε αναπληρωτή διοικητή στον Αγίου Ανδρέα. Δεν ξέρω αν την είδα την ερώτηση που είχα κάνει.
0: Ναι, και την
1: μετά, μετά την ερώτηση έφερε νομοθετική ρύθμιση ο Άδωνης Γεωργιάδης για να καταργήσει τη θέση. Οπότε δεν ξέρω γιατί χρειαζόταν νομοθετική ρύθμιση. Αποτέλεσμα, 2 μήνες μετά την νομοθετική ρύθμιση δεν γίνει τίποτα. Γιατί υποτίθεται πρέπει να βγει ένα ΦΕΚ, το οποίο μπορεί να μην βγάλει ποτέ, για να εξυπηρετήσει έναν δικό του άνθρωπο διορισμένο. Νομίζω ότι δεν πρόκειται ποτέ έτσι να φτιάξουμε κράτος. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει ρυθμό λειτουργίας ομαλό ένα νοσοκομείο σύμφωνα με, με τα προσόντα των υπαλλήλων που έχει και την αξιοκρατία που πρέπει να υπάρχει. Εδώ έχουμε βόλεμα ημετέρων με παράνομους τρόπους και παράτυπους τρόπους. Κοιτάξτε τι τρόπους βρήκατε. Πάρτε τη διαδικασία επιλογής των διοικητών και των άλλων. Πόσο τρίτος ερχόταν πρώτος, πόσο έβδομος ερχόταν πρώτος, με τη συνέντευξη. 800 μπόρια η συνέντευξη, 200 μπόρια το διδακτορικό. Και σου μιλάει άριστος μετά. Και τελικά όλοι οι δεξιοί διοριστήκαν. Πώς έγινε αυτό? Ή παραμείναν αυτοί που ήσανται? Βρήκε τρόπο, απέκτησε τον έναν τον άλλον και μετά είχε μια διαδικασία να παραμείνει εκείνος που είναι. Θέλω να πω ότι βρίσκουν τέτοια τερτύπια που την Ελλάδα την γυρίζουν πάρα πολλά χρόνια πίσω, στο γνωστό κράτος της δεξιάς και των ημετέρων. Έτσι δεν πάμε μπροστά. Καλπάζει τεχνολογία σήμερα, καλπάζει επιστήμη σήμερα. Τώρα και με πρόλαβες, ετοιμάζω μια άλλη ερώτηση. Έχει ένας καρκίνο του προστάτη, να το κάνω για να έχουμε ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Λοιπόν, για να χειρουργηθεί ρομποτικά δεν υπάρχει στο δημόσιο, μόνο σε ιδιωτικό. Πάρε και κατάλαβε σε τι τραγικές στιγμές ζούμε. Λοιπόν, διότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά της κλασικής χειρουργικής επέμβασης από τη ρομποτική σήμερα. Γιατί ιδιαίτερα στον προστάτη δεν υπάρχει χειρουργικό πεδίο εμφανές από την εμπειρία του χειρουργός ό,τι κάνει. Ενώ στο ρομπότ σου μεγεθύνει το χειρουργικό πεδίο 50 και 100 φορές και δουλεύεις πολύ άνετα. Και έχουμε και τέτοια εξέλιξη που θα είδατε, ο καθηγητής της ουρολογίας στην Πάτρα χειρούργησε από δορυφόρο με ρομπότ από την Κίνα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι τέτοια η τεχνολογία σήμερα. Και ιδιαίτερος μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη, που όλα αυτά, εάν δεν ετοιμαστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν δεν προετοιμαστεί κατάλληλα για να ανταποκριθεί σήμερα σε αυτές τις απαιτήσεις, θα είμαστε 100 χρόνια πίσω μετά σε σχέση με τις εξελίξεις. Δεν είναι μόνο ότι θα μείνουμε στα ίδια, δεν μπορείς να μείνεις στα ίδια. Όταν χειρουργεί με δορυφόρο άλλος από την Κίνα εδώ, το αντιλαμβάνεστε τι λέω?
0: Το καταλαβαίνω, ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν, ποια είναι η προετοιμασία του κράτους? Καμία. Γιατί? Για να απαξιωθεί ο δημόσιος τομέας. Γιατί? Για να ανθίσει ο ιδιωτικός τομέας. Μα είναι δυνατόν? Ο καθηγητής χειρουργικής Δεν κάνει, δηλαδή δεν χειρουργεί με ρομπότ στο δημόσιο, δεν υπάρχει, αλλά χειρουργεί θαυμάσια στον ιδιωτικό τομέα, που πληρώνεται αδρά ο καθένας σύμφωνα με τη δουλειά του κτλ. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Το κράτος τι κάνει, ο Υπουργός Υγείας τι κάνει,
0: μάλιστα,
1: ο κόσμος τι κάνει, που για να κάνει ένα χειρουργείο του προστάτη, ας πούμε, του καρκίνου του προστάτη, 10.000 τουλάχιστον.
0: Καλά, υπάρχουν και άλλοι που περιμένουν για να κάνουν χειρουργείο που θα κάνουν σε δημόσιο νοσοκομείο, αλλά περιμένουν με ώρες, μέρες, μήνες, δεν ξέρω και χρόνια.
1: Συμφωνώ, απλά σου έπιασε ένα παράδειγμα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά...
1: το οποίο έχει επίγοντα χαρακτήρα, γιατί έχει καρκίνο, άλλο και φοβάται και τα λοιπά και τρέχει από εδώ και από εκεί και τι θα κάνει.
0: Για ογκολογικούς ασθενείς μιλάω έτσι κι αλλιώς, αλλά για άλλες περιπτώσεις. Είχαν βγει και δημοσίως κάποιες καταγγελίες το προηγούμενο διάστημα.
1: Έκανα και ερώτηση πάλι για τα κτηνοθεραπευτικά και τα λοιπά. Πώς έχουν μπλοκάρει, δεν έχουν προσωπικό,
0: το
1: δεν
0: γνωρίζω.
1: Έχουμε καινούριο μηχάνημα. Λέει, δεν μπορεί να δουλέψει δεύτερη βάρδια, δεν υπάρχει προσωπικό. Τι νόημα έχει αν το έχουμε. Και το στέλνουν να, να πα που θα πα έξω. Θα το ρωτάει τον άλλον. Στην περιοχή μου.
0: Να κλείσουμε με αυτό, γιατί έχουμε μισό λεπτό.
1: Ναι, έχω πει κι άλλη φορά. Στην περιοχή μου, εμένα, τη Δυτική Αχαΐα, πολλοί κόσμος είναι με προνοιακά επιδόματα. Με 360 και 380 ευρώ. Πού θα πάει αυτός, να κάνει τι, ούτε επίσκεψη δεν μπορεί να πάει. Έτσι όπως τα έχουν κάνει. Νομίζω ότι είναι ντροπή και δεν μας πρέπει ένα τέτοιο εσύ. Θέλουμε εσύ αντάξιο του κόσμου που δούλεψε, που πάλεψε, που εργάστηκε, που κράτησε την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Δεν σας ρώτησα τίποτα για τα σιριζαϊκά σήμερα. Θα τα πούμε άλλη μέρα.
1: Έχουν δρόμο αυτά ακόμα. Οπότε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παγιωτόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην πλάση της Αγίας στην Πάτρα όταν μια λουόμενη δαγκώθηκε στο λαιμό, στην Καροτίδα συγκεκριμένα, από λαγοκέφαλο. Με τη βοήθεια άλλων λουωμένων έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα. Εκεί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή χορηγήθηκαν αντιτετανικός ορός και αντιβίωση και έγινε καθαρισμός των τραυμάτων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, σημειώνεται όμως ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία λόγω των σιαγώνων του ψαριού. Σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αχαΐα και Ηλία, καθώς σύμφωνα με την πολιτική προστασία οι δύο νομοί είναι στην κατηγορία 3. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών και η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και 500.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες επιποδός, ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στον απόϊχο των διαδηλώσεων που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 100 ατόμων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα το μεσημέρι, ενώ στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα προχωρήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πάει κόντρα στο Κογκρέσο. Σύμφωνα πάντως με σημερινό δημοσίευμα το New York Times, ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί της πώλησης των F-35 και αναμένεται να το ανακοινώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπίμπι Νετανιάχου αντιδρά στην προοπτική αυτή, ενώ η ελληνική πλευρά διαδηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη πιστεύει ακόμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης του Κογκρέσου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του, ο κύριος Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά ανταπόκριση. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας για τη λειτουργία των θεσμών, τα ατομικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια. Σύγχυση επικρατεί στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να ζητούν άμεση αποσαφήνιση. Ο πρόεδρος κοινότητας Ρίου διευκρίνησε χθες ότι η κολύμβηση επιτρέπεται κανονικά στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ, καθώς η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο πορθμίο του Ρίου. Πάντως η απαγόρευση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους καταστηματάρχες αλλά και στους λουόμενους που αποφεύγουν την περιοχή για μπάνιο. Ανοίγει από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η, 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τις 12 το βράδυ. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση των δηλώσεων. Καιρός. Λιακάδα αλλά και υγρασία που θα ξεπεράσει το 80% σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασία από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Αέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Όλα τα φώτα στην Άγκυρα σήμερα, φίλες και φίλοι. Όλα τα φώτα πάνω στον Ερντογάν. Όλα τα φώτα πάνω στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και όλα τα φώτα στις συμφωνίες των 100 δισεκατομμυρίων που πρόκειται να αλλάξουν χέρια αυτό το διήμερο στην Άγκυρα, όπου υποτίθεται ότι γίνεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Κατά βάθος, μάλλον πρόκειται κατά βάση για ένα μεγάλο χρηματιστήριο αξιών της Ανατολικής Μεσογείου, στο οποίο βεβαίως, ως συνήθως, η Ελλάδα είναι αόρατη, και αυτό το οποίο την εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή είναι τα ήρεμα νερά. Και αυτά υπερασπίζεται, και αυτά υπερασπίζονται όλοι οι κυβερνητικοί και προσδοκούν Ανάσταση. Προσδοκούν Ανάσταση νεκρών, φίλες και φίλοι, αλλά είναι λίγο νωρίς για Πάσχα. Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, ο Σαμαράς τεινάζει την μπάνκα στον αέρα από ό,τι φαίνεται. Η Νέα Δημοκρατία είναι ανάστατη, σε σημείο που ο Άδωνης έχει κόψει άλυσον για άλλη μία φορά, καθυβρίζοντας μάλλον τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν μπορεί να καθυβρίσει με τον ίδιο τρόπο τον Αντώνη Σαμαρά, και κάπου πρέπει να ξεσπάσει και τον να νικήσει τον Κασελάκη στο τένις δεν είναι κάτι το οποίο τον κάνει να ξεθυμάνει. Έχουμε λοιπόν σήμερα το μεγάλο γεγονός της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Ξεκινάει σήμερα με την συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ο Τραμπ φτάνει στην Άγκυρα στις 2.30 το μεσημέρι και στις 3 θα γίνει δεκτός σε μια λαμπρή τελετή στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Για να δούμε όμως το κλίμα, το γεωπολιτικό κλίμα, το κλίμα των διπλωματών ποιο είναι. Χτες ακούσαμε το στρατηγό Λουκόπουλο. Σήμερα θέλω να ακούσουμε ένα διπλωμάτη καριέρας, ο οποίος έχει πολλά να μας πει για την περιοχή. Έχουμε μαζί μας το φίλο της εκπομπής, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, τον πρέσβη επιτιμή. Καλημέρα σας, κύριε πρέσβη.
1: Καλημέρα σας, κυρία Τσιμάρα. Την καλημέρα μου στους ακροατές του Ράδιο Γάμα.
0: Οι οποίοι σας αγαπούν, πρέπει να σας πω, πάρα πολύ, και σας περίμεναν αυτές τις μέρες.
1: Καλωσύνη τους. Καλωσύνη σας.
0: Λοιπόν, κύριε πρέσβη, τι έχουμε τώρα, τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει τόσο αόρατους πια για άλλη μία φορά? Δηλαδή, έχουμε γίνει πια η παλιάτσι της γεωπολιτικής στην περιοχή. Από πρώτο όνομα κατορθώσαμε Μαρκίζα, κατορθώσαμε να γίνουμε οι παραδουλεύτρες του κυρίου Ερντογάν και της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Γι' αυτό και ο Τραμπ άλλωστε δεν μας δίνει και καμία σημασία. Τα σχόλιά σας θέλω.
1: Κυρία Τσιμάρα, το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα υφίσταται μια διαρκή και ογκούμενη απειλή από την Τουρκία, η οποία εσχάτως τα τελευταία 6-7 χρόνια εκφράζεται πλέον οργανωμένα με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Η Τουρκία πρόκειται να ψηφίσει, να συνοψίσει αυτό το επεκτατικό δόγμα σε νόμο. Άρα, ο κύριος Γεραπετρίτης παρακάλεσε τον Χακάν Φιντάν ο νόμος να έρθει μετά τις εκλογές και ελληνικές.
0: Ναι, διότι δηλαδή έχουν βάλει πάνω από την πατρίδα το συμφέρον το κυβερνητικό, το κόστος των εκλογών. Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα το κάνει αυτό, αν θα τηρήσει μια τέτοια.
0: Θα μας κάνει το χατήρι, δηλαδή.
1: Ναι, αν μας κάνει αυτό το χατήρι ο Χακάν Φιντάν. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι μετά τη σύνοδο κορυφής, την οποία δεν θα εγερθεί από ελληνικής πλευράς καμία αντίρρηση να πρικιστεί η Τουρκία με δύο διοικητικές δομές

0: ΝΑΤΟ, αυτό που λέμε στρατηγία, μία στο Βόσπορο ή άλλη στα Άδανα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή όλη η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, θα περάσει στην αρμοδιότητα της Τουρκίας, όπου με την βοήθεια επιτελικών νατοϊκών αξιωματικών θα σχεδιάζεται η πολιτική της συμμαχίας αυτή, με τις όποιες αντιφάσεις, με τα όποια προβλήματα, για τις δύο αυτές περιοχές. Τι σημαίνει αυτό για τις τουρκικές απαιτήσεις? Όταν εμείς δεν μιλάμε, όταν εμείς λέμε ότι, ξέρετε, δεν μπορεί να ενισχυθεί η νατοϊκή Τουρκία με επιπρόσθετες δομές, με επιπρόσθετα μέσα, διότι πριν εγκαταλείψει τις απειλές εις βάρος μας, και αυτές δεν είναι φραστικές απειλές, είναι απειλές οι οποίες έχουν διατυπωθεί τα Ηνωμένα Έθνη με έγγραφα, δεν τα έχει πάρει πίσω η Τουρκία.
1: Ναι.
0: Διατυπώνονται επί του πεδίου με πράξεις.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε σταματήσει αυτή την θριαμβευτική πορεία ενίσχυσης της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, διότι οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντοτε με ομοφωνία.
1: Δεν μπορούμε να ασκήσουμε, κύριε πρέσβη.
0: Θα μπορούσαμε εάν είχαμε το σθένος, που δεν το έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και βέβαια δεν θα ήταν σκόπιμο να το ασκήσει την τελευταία στιγμή. Αυτό το βέτο έπρεπε να έχει ασκηθεί τον Ιανουάριο.
1: Εδώ και τρία χρόνια.
0: Τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, όταν μπήκε στην διαμορφώθηκε η ημερήσια διάταξη με αυτά τα θέματα, που είναι τι θα πάρει η Τουρκία από τον ΝΑΤΟ.
1: Έτσι.
0: Τι έπρεπε να έχουμε σηκωθεί για να πούμε. Δεν το κάναμε, γιατί? Διότι ο Πρωθυπουργός έχει στηρίξει τις ελπίδες του σε μια αποτυχημένη πολιτική, αυτή που συνοψίζεται με το δόγμα των ήρεμων νερών.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ήρεμα τα νερά, βέβαια, διότι τα παραβιάζει τα χωρικά μας ύδατα η Τουρκία. Και δεν είχε το σθένος να υποστηρίξει μέσα στη συμμαχία, στο φόρουμ της συμμαχίας, τα ελληνικά συμφέροντα. Θα αντιλαμβάνεται αλλιώς ο κ. Μητσοτάκης, θα αντιλαμβάνεται σε προσωπική οικογενειακή βάση, και αυτά συνιστούν εθνικό συμφέρον για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λοιπόν, είδαμε και την τραγική ανεπάρκεια των δύο του συνθενότερων συνεργατών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή του κ. Γεραπετρίτη και του κ. Ντόκου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, ο Μαν Γεραπετρίτης αναλύεται άμα τη θέα του Ερντογάν σε αυτόν τους θεμενάδες, είναι παντελώς ανεπαρκής, το απέδειξε δηλαδή πανηγυρικά.
1: Ναι,
0: τον κοροϊδεύαν, και δεν είναι,
1: κύριε πρέσβη, δεν είναι ότι τον κοροϊδεύαν, δεν ήταν η φάρσα. Αν ήταν πραγματικά ο Ουμέροφ απέναντί του, εγώ αυτό σκέπτομαι και τρελαίνομαι, με συγχωρείτε κιόλας. Εάν ήταν πραγματικά ο Ουμέροφ
0: αυτό είναι, δηλαδή πως μιλούσε στον Ουμέροφ σαν να ήταν κάποιος υπάλληλός του.
1: Ναι, ή ξέρω εγώ, πίναν καφέ χτες, τέλος πάντων, κοινός γνωστός.
0: Δεν ήταν δύο καθηγητές οι οποίοι αντίλασαν ακαδημαϊκά επιχειρήματα. Εξέφραζε την Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Του έλεγε ο άλλος ότι θα χρησιμοποιεί οι ανάγκες του πολέμου.
1: Ναι, κατανοώ τις ανάγκες του πολέμου και τα λοιπά.
0: Του έλεγε ο άλλος ότι θα χρησιμοποιούμε τις ελληνικές ακτές για εξόρμηση των δικών μας μηχανημάτων, των ντρόν.
1: Ναι, και του λέγε θα σας κάνουμε ταντά.
0: Η απάντηση ήταν, με έχουμε εκλογές, είναι αυτά που κάνετε.
1: Ακριβώς.
0: Θα υποχρεωθούμε να αντιδράσουμε. Αντί να του πει ότι ξαναδείς, κάντε το, και θα υποφέρουν οι σχέσεις της Ουκρανίας με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ελληνικής αντίδρασης.
1: Έτσι, και τα λέμε μέχρι τότε, και να τον κλείσει.
0: Ναι. Αντί γι' αυτό λοιπόν,
1: έτσι,
0: ήταν ένας περιδεής εκεί υπάλληλος, ο οποίος, γιατί κατά πάσα πιθανότητα γνωρίζει για συναλλαγές ανάμεσα στον Πρωθυπουργό.
1: Αυτός γνωρίζει.
0: Τον Ζελένσκι και τον Πρωθυπουργό.
1: Αυτός γνωρίζει.
0: Τις οποίες δεν γνωρίζουμε εμείς.
1: Βέβαια.
0: Και φοβότανε ότι αν δεν μιλήσει καλά στον υποτιθέμενο
1: Ουκρανό ομολογό
0: του, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτές τις δουλειές.
1: Ναι.
0: Πάντως, όποιος, είτε δηλαδή από υπολογισμό, είτε από μικρόνια, είτε από ανοησία, είναι ανεπαρκής για αυτή τη θέση. Και όμως αυτός ο άνθρωπος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα, όταν χτυπήσει, κατά το περίφημο που λέει ο Μητσοτάκης.
1: Να μην κάνει ερωτήσεις δημόσια ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί θα πάρουμε την απάντηση από μόνοι μας.
0: Θα το σηκώσει
1: κάποιος δόκος.
0: Κάποιοι ντόκοι. Και θα είναι μια η άριστη που έχει επιλέξει, και αυτό θα είναι μια τραγωδία. Συνεπώς, πέρα από αντιπολιτευτική διάθεση, η οποία προφανώς εμένα με ξεγείρει, ας πούμε, αυτή η κατάσταση, να βλέπω την πατρίδα μου την οποία έχω υπηρετήσει τόσα χρόνια να είναι απομονωμένη,
1: βέβαια,
0: να μην τη δίνει καμία δεδομένη, να μην τη δίνει κανένα σημασία και να μην έχουμε καμία συμπαράσταση, ακόμη και η Γαλλία με την οποία υποτίθεται ότι έχουμε συμμαχία και το διαφημίζουν κυβερνητικοί. Θα πουλήσει αντιεροπορικά συστήματα
1: στην Τουρκία, στην Τουρκία βεβαίως,
0: για να ρίχνουν
1: τα
0: περίφημα Ραφάλ που μας, χορήγει.
1: Ναι,
0: είμαστε,
1: ναι.
0: Είμαστε λοιπόν επουσιώδεις, δηλαδή κανείς δεν χάνει το χρόνο του μαζί. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, irrelevant. Υποδεινότερη ελληνική μετάφραση.
1: Είναι πολύ κακό.
0: Μας έχουν τον πλότσο και τον μπάτσο. Δεν λαμβάνει κανείς υπόψη τα εθνικά μας συμφέροντα.
1: Κύριε Πρέσβη,
0: δεν τα προβάλλουν.
1: Ναι, κύριε Πρέσβη, να σας πω και κάτι.
0: Από εμάς αρχίζει.
1: Ναι, να σας πω και κάτι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν φτάνουν όλα αυτά με το ελληνικό πακέτο, ας πούμε, προσδοκιών και όχι διεκδικήσεων. Έχουμε και άλλη προσδοκία. Έχουμε φορτώσει στον Κόκορα, δηλαδή ο Κόκορας εν προκειμένου είναι ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Έχουμε φορτώσει δηλαδή τις δικές μας προσδοκίες στο δυναμισμό ενός άλλου ηγέτη, ενός άλλου κράτους. Λοιπόν, και περιμένουμε την πίεση του Ισραηλινού λόμπι για να κάνουμε εμείς, ας πούμε, την καβάντζα μας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Δίκιο έχετε. Χθες δυστυχώς παρακολουθούσα σε δύο διαφορετικά κανάλια στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Ένα, τον οποίο ήταν η ΕΡΤΕΝΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Διάφορους σχολιαστές και παράγοντες του ΕΛΙΑΜΕΠ είναι παντού πλέον.
1: Είναι παντού. Σωστό.
0: Να εξηγούν μαζί με διάφορους κυβερνητικούς να εξηγούν ότι τα θέτει ο Νετανιάχου πράγματα που δεν θα μπορούσε να θέσει ένας Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις ισορροπίες.
1: Και δεν κοκκινίζουνε, δεν τρέπονται.
0: Ποιες ισορροπίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς, και όχι, είπανε ανέλιαν στο ακροατήριο, ανέλιαν στους τηλεθεατές, την ανάγκη η Ελλάδα να στηρίξει την άμυνα της Τουρκίας. Η οποία Τουρκία είναι πολύτιμη, διότι πατρίδα μας, ξέρετε, δεν είναι η χώρα αυτή. Η πατρίδα μας είναι το ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Το πώς το μάχης που μας έχει τύχει είναι η Ελλάδα.
1: Έτυχε.
0: Υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα νομιμοφροσύνης με τους ανθρώπους αυτούς. Μάλιστα κάποιοι ήταν πρώην υπάλληλοι του ΝΑΤΟ.
1: Σωστό, έτσι. Σωστό, βεβαίως.
0: Και κυριολεκτικά, εγώ έχω πρόβλημα συνείδησης, διότι πολύ εύκολα θα μπορούσα, έβλεπα στη διάρκεια των 36 χρόνων της θητείας μου, τις προσφορές να αποσπαστεί κάποιος Έλληνας διπλωμάτης στο ΝΑΤΟ με
1: πάρα πολύ καλά χρήματα.
0: 2,5 μισθούς απάνω από ό,τι θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, αν υπηρετούσε τα ελληνικά συμφέροντα της Βρυξέλλες, αν πήγαινε στο ΝΑΤΟ. Η μισθή ήταν διπλή και τα λοιπά. Και έβλεπα και ποιοι πήγαιναν.
1: Μπράβο.
0: Και είχα και έχω με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει, έχουν ξεχάσει τον όρκο που δώσαν. Μερικοί δεν δώσαν καν όρκο στην Ελλάδα, ξέρω, όταν πρώην δημοσιογράφοι και στρατολογήθηκαν από τον ΝΑΤΟ. Για την υπηρεσία ενημέρωσης του ΝΑΤΟ. Συνεχίζουν το ίδιο βιολί. Για μένα υπάρχει πρόβλημα συνείδησης. Οι Τούρκοι τουλάχιστον ό,τι κάνουν το κάνουν για την πατρίδα τους. Αυτοί είναι κυριολεκτικά. Το λέω διπλωματικά, είναι εξωμώτες και πρέπει να αντιμετωπίζονται από την
1: ελληνική
0: γνώμη ως τέλος η αστική ευγένεια. Πρέπει ο κόσμος να τους πάρει με τα σάπια λεμόνια, και όταν λέω με τα σάπια λεμόνια κυριολεκτό, δεν εννοώ τίποτε περισσότερο.
1: Θα σας κατηγορήσουν
0: για βία. Να λέει την άποψή του.
1: Όχι, θα σας κατηγορήσουν ότι δημιουργείται κλίμα τρομοκρατίας.
0: Λέω με τα σάπια λεμόνια.
1: Αντιλαμβανόμαστε.
0: Γιατί, για ποιο λόγο. Διότι η υπόθεση του πατριωτισμού δεν είναι το πιστοποιητικό γέννησή σου γράφει είναι ελληνικό, άρα είσαι πατριώτης.
1: Είσαι πατριώτης.
0: Ο πατριωτισμός πρέπει να επαληθεύεται κάθε πρωί.
1: Έτσι.
0: Κάθε πρωί πρέπει να αποδεικνύεις, είτε είσαι διπλωμάτης, είτε είσαι στρατιωτικός, είτε είσαι υπάλληλος, ότι πραγματικά αγαπάς τη χώρα σου. Δεν είναι δεδομένο για κανένα. Όταν λοιπόν ξεδιάντροπα προωθούν συμφέροντα, μιλούν στον πρώτο πληθυντικό για την Ελλάδα και την Τουρκία, λες και είμαστε σε κάτι μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε μαζί στο ίδιο τρόλεϊ που λέγεται ΝΑΤΟ. Είναι ένας στίβος μάχης. Και όποιος νομίζει ότι ο ένας, όσοι τρέχουν εκεί μέσα βοηθάει ο ένας τον άλλον, μάλλον έχει...
1: Κάτι λάθος έχει γίνει.
0: Δεν υπάρχει κοινός αντίπαλος, έτσι.
1: Ναι.
0: Παλιά ήταν η Σοβιετική Ένωση. Και πατρίδα μας ολονών ήταν, πατρίδα ολονών όσοι ήταν μέσα στη συμμαχία ήταν η κοινή αντίθεση στη Σοβιετική Ένωση. Ο ίδιος Τραμπ, ο βασικός πυλώνας του ΝΑΤΟ,
1: ναι,
0: μιλάει με τον Πούτιν, απεργάζεται κοινά σχέδια με τον Πούτιν κατά των Ευρωπαίων στην Ουκρανία και όχι μόνο. Συνεπώς, το μόνο πράγμα το οποίο έχει να κάνει κανείς μέσα σε τέτοιους πολυεθνικούς οργανισμούς είναι να προστατεύει το εθνικό του συμφέρον. Και αυτό ακριβώς δεν κάνουν οι Φίνοντες.
1: Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε πριν για το αίτημα της Τουρκίας, το οποίο, για το σχεδιασμό μάλλον, όχι αίτημα, έχει ήδη σχεδιαστεί για τα δύο στρατηγεία. Το ένα στην Κωνσταντινούπολη για τη Μαύρη Θάλασσα και το άλλο στα Άδανα με την περιμετρική της Ανατολικής Μεσογείου. Όλη αυτή η ιστορία με τα στρατηγεία δεν ξεκίνησε τώρα. Έχουν ήδη σχεδιαστεί εδώ και 3 χρόνια, από ό,τι μας λένε και οι στρατιωτικοί.
0: Ναι, δεν έχει γύρει η Ελλάδα αντιρρήσεις, ενώ έπρεπε να τις έχει.
1: Μισό λεπτό. Αυτό η αντιπολίτευση δεν το ξέρει. Καλά, η κυβέρνηση
0: τώρα,
1: που δεν ενημερώνει. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν το ήξερε αυτό. Δεν έχει υπευθύνους στην εξωτερική πολιτική, δεν έχει υπευθύνους.
0: Προφανώς έχουν. Αλλά αν πιστεύετε ότι η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Τσίπρας συνιστούν αντιπολίτευση, δεν συνιστούν σε αυτά τα θέματα.
1: Όχι, ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν στο παιχνίδι 3 χρόνια τώρα.
0: Με συγχωρείτε.
1: Ήταν πριν.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει δίπλα του τον κύριο Τζία Μήτρα για υπεύθυνο για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τον άνθρωπο που ενώ ήταν καθηγητής στο τουρκικό πανεπιστήμιο Μπιλγκί έβγαινε και έκανε δημόσιες δηλώσεις στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αναχαιτίζει τα τουρκικά αεροσκάφη πάνω από το Αιγαίο. Έχει τον κύριο Μαρατζίδη,
1: ναι,
0: ο οποίος απεδείχθη περιτράνος ότι παίρνει λεφτά από τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες μέσω διαφόρων ΜΚΟ και δεν το θεωρεί ο Μαρατζίδης
1: και κακό.
0: Ντροπή και ούτε κακό ο Τσίπρας, τον έχει εκεί.
1: Ναι.
0: Έχει τον κύριο Μπίστη, ο οποίος είναι μια θλιβερή ιστορία, από
1: εντάξει,
0: η μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα κατέληξε πλασία του Οθωμανισμού. Έχει δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι συναγωνίζονται στην εθελοδουλεία και στην πολιτική μοιοπία.
1: Το Μητσοτάκη.
0: Τον τόκο τον ίδιο.
1: Τον
0: Ιεραπετρίτη. Δηλαδή σε αυτά τα θέματα υπάρχει ομοφωνία.
1: Ναι.
0: Και εγώ θέλω να είμαι σαφής προς τους ακροατές. Ο Ερντογάν επέλεξε τον Κιλιντσάρογλου για αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης χρησιμοποιώντας τα τουρκικά δικαστήρια και βάζοντας τους άλλους που δεν του άρεσαν στη φυλακή.
1: Εντάξει, αυτός είναι Ερντογάν, δεν είναι
0: Μητσοτάκης. Επιλέγει τον Τσίπρα με πακτολό χρημάτων στους δημοσκόπους. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν έχει επιβληθεί δημοσκοπικό το τρόπο ως ο άλλος πόλος. Τον αναφέρουν μάλιστα τη ρήμη του λόγου και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ακριβώς όπως και ο Μητσοτάκης, δεν έχει καμία αγωνία για την υπόθεση της εθνικής ακεραιότητας, μη του τύχει μόνο στη βάρδια του δεν θέλει, και της εθνικής κυριαρχίας, την οποία εκπίθυμαστε να μην είμαστε μοναχοφάιδες, που έλεγε ο Κοτζιάς.
1: Ο Κοτζιάς το
0: έλεγε.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ναι, αλλά ο Κοτζιάς ήταν υπουργός του Τσίπρα και δεν τον αποδοκίμασε τότε για αυτό το πράγμα. Τον αποδοκίμασε γιατί τσακώθηκε με τον Καμένο για κάτι μίζες.
1: Σωστό. Λοιπόν, οι οποίες δεν υπήρχαν
0: και
1: τελικά.
0: Και πούλησε τον Κοτζιά και κράτησε τον Καμένο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, μόνο ότι
1: Κουτζιάς δεν έφερνε ψήφους.
0: Την πώληση των βλημάτων στη Σαουδική Αραβία την είχε κάνει ο Καμένος και δεν έδινε τα αναγκαία στον Κοτζιά, ο οποίος είχε μεσολαβήσει με κάποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Περί αυτού ήταν ο καυγάς. Συνεπώς,
1: Καυγάς για το πάπλωμα, κύριε Πρέσβη, έτσι καταλαβαίνουμε.
0: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν τα θυμόμαστε και εμφανίζεται και λέμε για την αντιδράση. Για μην αντιδράσει, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Καλά,
0: αυτά τα ελλείμματα έχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και γι' αυτό είμαστε στην κατάσταση που είμαστε. Δηλαδή, μετά την σύνοδο κορυφής, εγώ λέω στους ακροατές να το θυμίσω. Η Τουρκία θα δημιουργήσει ένα επεισόδιο στο Αιγαίο.
1: Έτσι.
0: Για να μας υποχρεώσει να αποδεχθούμε και με υπογραφές.
1: Να κάτσουμε στο τραπέζι.
0: Τίποτε δεν γίνεται. Ναι. Πώς το είπε ο κύριος Μπίστης, τι πήγαμε λέει να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, αυτό ήταν μονομερής ενέργεια. Το καλώδιο με την Αμόργο ήταν μονομερής ενέργεια.
1: Ήταν μονομερής
0: ενέργεια της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι να μπούμε σε τροχιά φιλανθρωπίας.
1: Είναι τρέλα.
0: Να γίνουμε δηλαδή. Όπως η Μολδαβία και η Βλαχία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που είχαν έτσι μια αυτονομία, σε αυτό το καθεστώς να περιέλθουμε. Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι λένε στον κόσμο ότι να το αποδεχθεί και θα του φτιάξουν τις συντάξεις, θα του φτιάξουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Οι άνθρωποι που εκποιούν
1: σε ποια χώρα να μας πούνε ναι. Ό,τι απομείνει.
0: Οι άνθρωποι που εκποιούν την εθνική κυριαρχία της χώρας είναι αυτοί που θα φτιάξουν συντάξεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία ότι ο Τσίπρας είχε κάνει ό,τι έκανε στο Μακεδονικό για να πάρει μια ελάφρυνση των δανειστών, μια
1: Στις συντάξεις, στην υπόθεση των συντάξεων, ναι.
0: Λοιπόν, ωραία. Θέλω να πω.
1: Δεν ήταν όμως αυτό τελικά.
0: Έχει ο Τσίπρας καμία σύνταξη.
1: Όχι, μα δεν.
0: Ο νόμος Κατρούγκαλου κάθετος Αχτσιόγλου, γιατί αυτή τον υπέγραψε ο Κατρούγκαλου, τον διαπραγματεύτηκε. Αν νιώθω να τον υπογράψει, τον υπέγραψε.
1: Πείτε το, κύριε Πρέσβη, γιατί το.
0: Γραφείου,
1: την κυρία Αχτσιόγλου την αφήνουν απ' έξω.
0: Ναι, ακριβώς λοιπόν. Αυτή τώρα
1: έρχεται
0: να μας σώσει. Έρχεται να μας σώσει πάλι αναβαπτισμένη με τον κύριο Τσίπρα.
1: Όλοι στην κολυμπήθρα του Σιλωάν τώρα.
0: Έφτιαξε ο Τσίπρας καμιά σύνταξη και δεν το ξέρω. Γιατί τη δικιά μου δεν την έφτιαξε.
1: Δεν την έφτιαξε ούτε και εσάς ούτε και πολλών.
0: Είναι εξωφρενικό. Ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν κάνει τα ίδια χρόνια στην ίδια υπηρεσία, ο ένας διατηρεί τις πρώτου 2012 αποδοχές και ο άλλος παίρνει το 35%. Αυτό συμβαίνει σε όλους όσους στα ειδικά μισθολόγια τουλάχιστον.
1: Ναι, αυτό έφτιαξε τώρα για τις χείρες ας πούμε και το διατυμπάνιζε μέρες.
0: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να παζαρέψουν τη χώρα δεν πρόκειται αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν και να πούνε «Α, ευαισθησία για τον κόσμο». Δηλαδή ενώ ο Μητσοτάκης είναι ρητά κάθετα εναντίον των φτωχών.
1: Θεωρεί
0: ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι αυτοί οι φτωχοί. Οι οποίοι φταίνε, διότι αν δεν φταίνε, φταίει η οικογένειά τους, που δεν είναι πλούσιοι όπως η οικογένεια Μητσοτάκη. Γιατί δεν γίνανε, γιατί δεν ήταν προκομμένοι όπως λέμε.
1: Και όταν λέμε προκομμένοι, ξέρουμε τι εννοεί.
0: Ο Τσίπρας εμφανίζει ένα φιλόπτωχο προσωπείο. Είναι δηλαδή φιλόπτωχο εταιρεία ή σύλλογο. Αυτό το πράγμα. Ο ελληνικός λαός, αν τα αρέσει, εκλογές θα έχουμε σε λίγο, ας πάει να τους επιβεβαιώσει. Αν δεν του αρέσει, θα πρέπει όμως ο ελληνικός λαός να ορθώσει ανάστημα και να τους αποπέμψει. Ζούμε ακόμη σε δημοκρατία, όχι επί πολύ αν εξασφαλιστεί.
1: Αν συνεχίσουμε έτσι, δεν το βλέπω για παραπάνω, κύριε Πρέσβη.
0: Στο δίπολο φτιαχτεί η αξιωματική αντιπολίτευση και η δεδομένη κυβέρνηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφού γίνονται ακόμη εκλογές και δεν τις έχουμε χωρίσει στους δημοσκόπους, να μην τρέχουμε κιόλας.
1: Να μην τρέχουμε. Αλλημονόμενες.
0: Θα πρέπει να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας. Όσο δεν τα ασκούμε, όσο δεν πάμε στις εκλογές, μετράνε για διπλές ή τριπλές οι ψήφοι αυτών που πάνε, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που έχουν λαμβάνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι οι άνθρωποι. Που έχουν
1: λαμβάνει γενικώς από το πολιτικό σύστημα. Να είστε καλά, κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα σε εσάς και στους ακρότες.
1: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πήρατε μια γεύση από όλη την επικαιρότητα μέσα σε λίγα λεπτά που μιλήσαμε με τον Πρέσβη Επιτιμή, τον κύριο Αϊφαντή. Έτσι εξηγείται γιατί τον αγαπάτε τόσο πολύ και όχι μόνο εσείς αλλά και πάρα πολλοί κόσμος στα social media. Οι συνεντεύξεις μου μαζί του είναι κατά χιλιάδες σε προβολές και σε like. Να είστε καλά. Πάμε τώρα μια βόλτα στην αγορά, σε διαφημίσεις, και περνάμε κατευθείαν στη φωνή του πολίτη, 2610-390.000.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Αχαΐα,
1: Ηλία,
0: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.
2: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Radio Gamma.
3: (2610-390.000) Είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε και είναι η δική σας στιγμή να βγείτε στον αέρα. Τηλεφωνήστε λοιπόν να τα πούμε και να ακούσουμε τις σκέψεις, τις απόψεις σας, τις θέσεις σας, ενδεχομένως τους προβληματισμούς σας και όλα αυτά τα οποία σας απασχολούν καθημερινά.

Λοιπόν, η μεγαλύτερη φάση, φίλες και φίλοι, έτσι μιλάω τώρα εγώ μέχρι να πάρετε τηλέφωνο, ήταν ότι το σοκ που έπαθαν ο κόσμος όταν έμαθαν ότι στην Αγιά, στην Πλάζ, εθεάθησαν λαγοκέφαλοι. Αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο σοκ που έπαθαν, διότι μέχρι τώρα μας έλεγαν ότι οι λαγοκέφαλοι ήταν κατοικοέδρευαν, δηλαδή στην Κρήτη, ανέβαιναν από την πάνω μεριά, από την άλλη πλευρά και όχι από μας. Μέχρι που ένας λαγοκέφαλος δάγκωσε μια κυρία στην Πλάζ και η γυναίκα ευτυχώς ακολούθησε τη σωστή οδό, δηλαδή πλήσιμο της πληγής με σαπούνι και νερό. Δεν βάζουμε ινοπνεύματα, δεν κάνουμε τίποτα παρά μόνον στην αρχή πλένουμε καλά με σαπούνι την πληγή. Και μετά πάμε κατευθείαν στο νοσοκομείο, σε ένα κέντρο υγείας, όπου εκεί θα μας περιποιηθούν. Το θέμα με το λαγοκέφαλο είναι ότι δεν μπορούμε να φάμε αυτό το ψάρι, διότι είναι τοξικό. Το περίεργο είναι ότι όταν σε δαγκώσει δεν είναι τοξικό το δάγκωμα, δηλαδή δεν σου βάζει δηλητήριο ή τοξίνη, αλλά μπορεί να σου δημιουργήσει, λόγω των σιαγώνων που έχει, τέτοια αιμορραγία που να μην προλάβεις να κάνεις αυτό που πρέπει. Και τη γυναίκα τη δάγκωσε στην καροτίδα. Αυτό το πως δίπλα στην καροτίδα. Γιατί αν την είχε δαγκώσει στην καροτίδα θα είχε πεθάνει. Δεν προλάβαινε δηλαδή το αίμα να σταματήσει. Καταλάβατε. Θλιβερόμεν, περιγραφικά τραγικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και έτσι έγιναν τα πράγματα. Αλλά πρέπει οι αρχές να μας ειδοποιούν, φίλες και φίλοι. Δεν είναι πράγματα αυτά.

0: Άλλες ειδήσεις που είναι των ημερών και αφορούν τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, γενικότερα δηλαδή όλη αυτή την κάστα των ανθρώπων τους οποίους έχει ρημάξει τελείως ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί δεν τους θέλει στα πόδια του, θέλει μόνο τα φαντς και τις πολυεθνικές. Λοιπόν, δείχνουν, όπως δείχνουν τα στοιχεία λοιπόν τα επίσημα, για μια ακόμη χρονιά αυξήθηκαν οι οφειλές προς το δημόσιο. Η απόφαση για τις 72 δόσεις που διατυμπανίζει η κυβέρνηση μπορεί να απεγκλωβίζει ένα μικρό ποσοστό των πολιτών από το φαύλο κύκλο των κατασχέσεων, γιατί κατάσχονται σπίτια, κατάσχονται λογαριασμοί και πάει λέγοντας. Δεν το λύνει το πρόβλημα η ιστορία των 72 δόσεων. Ο κόσμος και ειδικά οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση ομοιρίας και το κράτος θα εισπράττει. Αυτοί θα είναι όμοιροι και το κράτος θα εισπράττει. Το πρόβλημα με τα χρέη προς το δημόσιο μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τολμηρές αποφάσεις. Ποιος όμως να τις έχει αυτές τις αποφάσεις, ποιος μπορεί να τις πάρει? Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι κοιτάζουν το συμφέρον το δικό τους πάνω από τις πατρίδες τους, ποιος νομίζετε ότι μπορεί να αγαπήσει αυτό το λαό? Πάντως μέχρι στιγμής κανένας από όσους τον έχουν κυβερνήσει. Πάμε λοιπόν τώρα στη φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω, είμαι αγράμματη, δεν είμαι...
0: Πες την κυρία μου, αλίμονο, αλίμονο. Δεν ζητάμε απλά πτυχία εδώ.
1: Ναι, ναι. Καλά, βλέπω και από τους κυβερνώντες πόσα πτυχία έχουν. Άμα είναι να τα αγοράζεις. Αλλά εγώ στα παιδιά μου δεν τα αγόρασα, τα παίρνω με την αξία τους.
0: Αυτό έχει, αυτό είναι το σωστό.
1: Θέλω να ρωτήσω κάτι που είναι πολύ κουτό και ίσως πολλοί να με μαλώσουν και δεν με πειράζει. Αυτή η κουβέση που λένε,
0: ναι,
1: ποιος είναι ο ρόλος της? Δεν έχω καταλάβει.
0: Η Ευρωπαία
1: Εισαγγελέα, ακριβώς.
0: Ναι, ασχολείται με τα χρήματα, με τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι,
0: δηλαδή, όχι εντάξει, σε όλες τις χώρες, σε όλες τις χώρες, μισό λεπτό παρακαλώ, με ρωτήσατε κάτι, να σας απαντήσω.
1: Ναι, ναι.
0: Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης διατίθενται κονδύλια συγκεκριμένα για συγκεκριμένους λόγους. Υπάρχουν κονδύλια για, όπως ήταν μέσω ΠΚΠ, για τους αγρότες. Δηλαδή, σοβαρή οικονομική ένεση για όλους τους αγρότες. Αυτά όλα, στη Γαλλία το ίδιο, Ιταλία το ίδιο, πάει λέγοντας, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Λοιπόν, η κάθε μία ανάλογα με τον πληθυσμό της και τα λοιπά. Στην υπόθεση λοιπόν των αγροτικών ενισχύσεων που ήταν δισεκατομμύρια και τα οποία περνούσαν από τον ΟΠΚΠΕ, από τον ΟΠΚΠΕ σε ειδικά χέρια, λοιπόν, η Κοβέση κάποια στιγμή είπε ότι πρέπει να ελέγξουμε εάν τα χρήματα αυτά που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει τη δουλειά τους, έχουν πάει εκεί που πρέπει, στους αγρότες δηλαδή και τους κτηνοτρόφους, τους ψαράδες, γενικώ στον πρωτογενή τομέα, έτσι.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ, θα σας άκουσα με σεβασμό.
0: Ωραία. Αυτή είναι η δουλειά της Κοβέση.
1: Ωραία. Εγώ όμως δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Συνεχίζονται οι ίδιες αυταλίες και τα ίδια.
0: Ναι, γιατί κυρία μου, η Κοβέση είναι έχει έδρα τις Βρυξέλλες.
1: Ωραία.
0: Και υπάρχει στην Ελλάδα ένα παρακλάδι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι στελεχωμένο με τους Έλληνες εισαγγελείς.
1: Πού είναι,
0: τι εννοείται που είναι? Οι Έλληνες εισαγγελείς κάναν τη δουλειά τους. Στείλανε αυτά που βρήκανε στη Βουλή για τους πολιτικούς και μέχρι εκεί σταματάει η δουλειά τους. Δεν κυβερνάνε, με συγχωρείτε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω όμως. Και τι έγινε λοιπόν?
0: Αυτοί που τα φάγανε στην Κρήτη βγήκαν έξω. Αυτοί που τα...
1: Συνεχίζετε, αγάπη μου.
0: Ναι, με... Εδώ, μα εδώ σου λέει η Ευρώπη, εγώ στα δίνω, κάνε τα κουμάντα σου, είναι πολλά, είναι λίγα, αυτά είναι τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: άμα τα φάσεις εσύ όμως, Έτσι, τι θέλεις να κάνει η Ευρώπη? Να έρθει εδώ να σε κλείσει φυλακή?
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Αλλά τι λέτε?
1: Θέλω να καταλάβω.
0: Τι να καταλάβετε?
1: Ποιος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Σας το είπα ποιος είναι ο ρόλος.
1: Μήπως ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε πρώτα να ξεκινήσει από τους εισαγγελείς, που δεν δίνει σημασία καμία?
0: Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα, αλλήμωνο.
1: Επομένως είμαστε επικίνδυνο κρεμάμενοι.
0: Εδώ και αρμοδιότητα έχει η κυβέρνηση που ορίζει και διορίζει τους προέδρους του Αρείου Πάγου, από εδώ, από εκεί, τους δικαστές και εισαγγελείς.
1: Λοιπόν,
0: σε αυτό τον κόσμο ζούμε, κυρία μου. Δυστυχώς.
1: Και πρέπει να το πάρουμε απόφαση πλέον.
0: Εκτός εάν υπάρχει τρόπος να αλλάξει. Και αυτό.
1: Με τι τρόπο?
0: Δεν ξέρω.
1: Με που δεν βλέπω αντιφωνήσεις.
0: Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές. Αυτές είναι οι θεσμικές αλλαγές. Πρέπει να γίνουν.
1: Όταν βλέπεις να χαστομπουρίζουν μεταξύ τους και να γελάνε, και κάθε μέρα να βλέπεις αυτές τις εντοσχολίες. Όταν εγώ, σαν οικοκυρά, παίρνω 364 ευρώ το μήνα και κοιτάω να ξεχρεώσω τη ΔΕΗ μου, το νερό μου, τα κοινόχρηστά μου, για να μην μου περισσεύει να πάρω τα στοιχειώδη. Εκεί το βουλώνω και κάνω συνάχη. Όταν όμως εσύ μου στέλνεις ένα κονδύλι με 1,000 ευρώ, πρέπει να σου πω, για κάθε ρε, πουλά.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, πού τα βρήκε? Όχι, τι τα έκανες, δεν σου έδωσα, δεν σε βοήθησα. Τι τα έκανες?
0: Ναι, βέβαια. Αυτό κάνουν οι εισαγγελείς της Ευρώπης.
1: Μόνο που δεν βλέπω πώς το θέλω.
0: Ναι, αυτοί, μα κοιτάξτε, δεν το κάνουν στον κάθε. Πήγαν να το κάνουν και σε κανένα δύο αγρότες, μεγαλοαγρότες. Και οι άνθρωποι, επειδή τους είχε καρφώσει το Μαξίμου, πήγαν όλα τα χαρτιά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βγήκαν οι άνθρωποι αθώοι. Ναι. Αλλά ακόμα παρόλα αυτά δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους, κυρία μου. Για τους χρωστάνε πολλά λεφτά, βεβαίως. Βγαίνουν οι άνθρωποι στα κανάλια. Ναι, ορίστε.
1: Και ούτε, αγάπη μου, θα τα πάρουν τη στιγμή.
0: Όχι, θα τα πάρουν γιατί δεν τα βγάζει κανένας από την τσέπη του.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω να δικαιώνομαι εγώ ή αδικημένη συνταξιούχα. Δεν βλέπω να δικαιώνομαι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό πάει απαλού, καταλάβατε. Δεν έχει καμία σχέση η κοβέση με αυτό.
1: Μην τα μπερδεύουμε
0: αυτά. Δεν είναι χαλασμένος ο εγκέφαλος. Μια χαρά είναι ο εγκέφαλός σας.
1: Δεν είναι χαλασμένος.
0: Εντάξει τώρα.
1: Λοιπόν, όταν βλέπω να μην καταλαβαίνουμε τίποτα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Είναι το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Είναι η φωνή του πολίτη. 2610 390.000. Καλέστε μας.

Πάντως να σας πω φίλες και φίλοι ότι αν νιώσετε σήμερα μια δυσφορία από τη ζέστη, να ξέρετε ότι είναι από την υγρασία, από ότι έχει φτάσει, θα φτάσει και στα 80%. Είναι πολύ, αυτό δημιουργεί μια δυσφορία ζέστης. Να προσέχετε να τρώτε φρουτάκια κρύα και νεράκι, όχι υπερβολικό νερό, για να μπορέσετε να νιώσετε καλύτερα. Προσέχετε λίγο και ή δυνατόν μην πίνετε πολύ κρύο νερό. Μου το έλεγε ένας φίλος γιατρός και είχε απόλυτο δίκιο. Το πολύ κρύο νερό δεν ξεδιψάει. Ή δυνατόν βάλτε και 2-3 σταγόνες λεμόνι μέσα, φρέσκο λεμονάκι, για να κόβει τη δίψα.

0: Πάντως το τι φάση, το τι γέλιο γίνεται με τον Πασόκ, αγαπητοί μου φίλοι, είναι φοβερό. Δηλαδή δεν τους έφτανα όλα τα άλλα. Βγήκε και ο Γιάννης Γουρός, ο οποίος είπε αυτό που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι και τα λοιπά, και οι έρευνες που έχουν γίνει, ότι το Πασόκ είναι μοιρασμένο. Δηλαδή στη βάση του εννοώ, έτσι. Η μισή είναι υπέρ της σοσιαλδημοκρατίας και η άλλη μισή είναι κεντροδεξή. Η μισή λένε μετά τις εκλογές να πάμε με τη Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι λένε να πάμε με τον Τσίπρα. Τι ωραία, τι καλά. Τα είπε τα ίδια ο Γουρός. Λέει πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να σοβαρευτούμε και να ξανακάνουμε και ένα συνέδριο, ας πούμε, για να διαγράψουμε την απόφαση του πρώτου συνεδρίου. Μήλος του καφέ, φίλες και φίλοι. Πάμε όμως στη Φωνή του Πολίτη. Καλημέρα, σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μία ερώτηση, αν ξέρετε.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί έχει σταματήσει το λεωφορείο του Δήμου που έβαζε από το πάρκινγκ του Καλετζόκη.
0: Δεν κατάλαβα, δεν σας άκουσα.
1: Γιατί έχει σταματήσει το λεωφορείο του Δήμου,
0: ναι,
1: που έβαζε το πάρκινγκ του Καλετζόκη προς το κέντρο.
0: Έχει σταματήσει.
1: Ναι, πολύ καιρό.
0: Τι λέτε. Κοιτάξτε, ναι, θα έχω το δήμαρχο τις επόμενες μέρες εδώ. Θα τον έχουμε στο στούντιο. Οπότε έχετε το κι εσείς υπόψη σας. Εγώ καταγράφω ό,τι με ρωτάει ο κόσμος, κάποιες ερωτήσεις. Εάν,
1: ωραία,
0: γιατί θα είναι και στη Φωνή του Πολίτη, είναι, η συνεννόησή μας είναι αυτή,
1: ναι,
0: θα είναι εδώ και θα παραμείνει και στη Φωνή του Πολίτη για να απαντάει, ωραία, ο ίδιος. Οπότε,
1: δεν ξέρω αν θα μπορέσω να πάρω τηλέφωνο εκείνη την ημέρα, απλά και καταγράφω.
0: Πάντως εγώ γιατί το καταγράφω για τον Καλετζιώτη, έτσι, γιατί έχει σταματήσει το λεωφορείο.
1: Και τιμούμε κάθε μέρα εγώ στο χώρο αυτό και βλέπω ανθρώπους ξένους από ξένες περιοχές που ξέραν ότι υπάρχει το λεωφορείο και περιμένουν οι άνθρωποι άδικα στη στάση.
0: Σοβαρά
1: να μπουν προς το κέντρο. Ναι, ναι.
0: Αυτό να το κοιτάξουμε.
1: Λοιπόν,
0: να το κοιτάξουμε, ωραία, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Δεν εξηγείται λοιπόν διαφορετικά. Του Ανδρουλάκη του κάνουν μεγάλη πλάκα. Δηλαδή, αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω. Φέρνει λοιπόν το σγουρό, τον οποίο ο ίδιος ο Ανδρουλάκης πριν από 2-3 μέρες, δηλαδή με ιαχές και τα λοιπά, τον κατεβάζει στην πρώτη Αθηνών, απέναντι, όχι απέναντι, μαζί με τον Γερουλάνο, ο οποίος είναι η ναυαρχίδα της πρώτης Αθηνών του Πασόκ, έτσι. Δεν το είναι αξεπέραστος. Από εκεί και πέρα βάζεις το σγουρό. Τι περιμένεις να σου φέρει ο σγουρός, δηλαδή? Έχει, λέει, πέρασμα στο παλιό Πασόκ. Μα το παλιό Πασόκ θα πάει να ψηφίσει τουλάχιστον κατά 80% κατευθείαν Τσίπρα. Γιατί να πάει να πέσει τώρα στο λούκι της Διαμαντοπούλου, δηλαδή? Εδώ την έχουν στημένη του Ανδρουλάκη. Κάθε μέρα που βγαίνουν στα κανάλια οι Δελφίνοι, είναι δηλαδή, σου υπενθυμίζουν τι έχει να γίνει την άλλη μέρα. Και μόνο η οπτική, δηλαδή, καταλάβατε τι γίνεται. Αυτό λέγεται επικοινωνία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε να δούμε πολλά και ακόμα περισσότερα, φίλες και φίλοι. Έχουμε να δούμε στη Νέα Δημοκρατία, όπως σας έλεγα και χτες, αυτό το οποίο κάνει ο Σαμαράς. Θα του στινάξει τα πέταλα. Και αυτό το γνωρίζουνε. Ήδη ο Άδωνης έχει τρελαθεί. Δεν ξέρει ακριβώς από πού να στρίψει. Βρίσκει λοιπόν τον Τσίπρα εύκολο στόχο. Ο Σαμαράς θα βγει να πει ότι ο Τσίπρας είναι το παιδί του Κυριακού και εκεί θα γίνει μήλος. Άλλος μήλος του καφέ από εκεί. Κατά τα άλλα, καλά περνάμε, καλοκαιράκι είναι. Σε λίγο θα μιλάνε για τα μπάνια του λαού και δεν ντρέπονται, διότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά να πηγαίνει στις πλάζες κάθε μέρα και να πληρώνει ένα πενιντάρι, ας πούμε, σε μια ξαπλώστρα. Και γιατί εντάξει, γιατί εντάξει, είμαστε εδώ στην Πάτρα, είχαμε ένα προαστιακό, μία δουλεύει, μία δεν δουλεύει, μία σου λέει σε πάω στο Ρίο, μία σου λέει σε πάω στον Καστελόκαμπο, μία σου λέει σε πάω στα Καμίνια, δηλαδή συγγνώμη. Μία δεν σε πάει πουθενά και κάθεσαι μες στον ήλιο και περιμένεις σαν το βλάκα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι δεν μας υπολογίζουν και δεν πρέπει εμείς να τους υπολογίσουμε κάποια στιγμή. Δηλαδή πώς θα το κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η κατάσταση. Τι να πω δηλαδή για την ακρίβεια, για την ακρίβεια και για την ακρίβεια πάλι και πάλι. Τα έχουμε πει. Πας να πάρεις ένα πραγματάκι στο σούπερ μάρκετ και το βρίσκεις μέσα σε 2 μέρες, 3, 1 ευρώ παραπάνω. Πείτε μου εσείς, και έχουμε μια κυβέρνηση και μας δουλεύει ψηλό γαζί, ότι κάνει, λέει, συνεννοήσεις κυρίων, συμφωνίες κυρίων, με ποιους? Με ποιους? Με τους κερδοσκόπους? Δηλαδή αυτό πρέπει να είσαι πολύ βλάκας, πολύ ανόητος δηλαδή, πολύ στόκος, για να μην πω ντόκος, για να μην το καταλάβεις. Καταλάβατε? Πρέπει να είσαι στόκος. Και οι Έλληνες είναι πανέξυπνοι. Ξέρουνε, και από το πιο μικρό πιτσιρικά και πιτσιρίκα μέχρι τους πιο μεγάλους πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες, των 50, των 60 και των 70 που κυκλοφορούνε. Λοιπόν, ας πάρουμε τα μέτρα μας, φίλες και φίλοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ας αντισταθούμε σε κάτι επιτέλους. Μας έχουν κρεμάσει μια πέτρα στο λαιμό και μας απειλούν, το βλέπεις, τη βλέπεις τη γαλάζια πατρίδα, εκεί θα σε ρίξω. Δεν μιλάω για αυτή του Ερντογάν, μιλάω για αυτή που μας δείχνουν. Και κάτι άλλο, φίλες και φίλοι. Πρέπει να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι δεν είναι δυνατόν να τους δείχνουμε το φεγγάρι και αυτοί να κοιτάνε το δάχτυλο. Αμάν πια, νησάφι πια αυτός ο λαός. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφιτσιμάρα. Τον ηχορύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε όλοι καλά, να είστε όρθιοι. Α, και μην ξεχάσω, σήμερα γιορτάζουν οι Κυριακές, οι Κυριακούλες. Είναι τις Αγίες Κυριακές. Αν έχετε φίλες, να τις πάρετε, να τους πείτε χρόνια πολλά. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9, με νεότερα βεβαίως. και πάντα στην επικαιρότητα. Και εσείς όμως έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει να έχετε όλη την εικόνα. Γεια σας.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην πλάση της Αγίας στην Πάτρα, όταν μια λουόμενη δαγκώθηκε στο λαιμό, στην καροτίδα συγκεκριμένα, από λαγοκέφαλο. Με τη βοήθεια άλλων λουωμένων έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα. Εκεί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή χορηγήθηκαν αντιτετανικό σωρός και αντιβίωση και έγινε καθαρισμός των τραυμάτων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, σημειώνεται όμως ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία λόγω των σιαγώνων του ψαριού. Σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αχαΐα και Ηλία, καθώς σύμφωνα με την πολιτική προστασία οι δύο νομοί είναι στην κατηγορία 3. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών και η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και 500.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες επίποδος, ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στον απόϊχο των διαδηλώσεων που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 100 ατόμων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα το μεσημέρι, ενώ στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα προχωρήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πρέπει να πάει κόντρα στο Κογκρέσο. Σύμφωνα πάντως με σημερινό δημοσίευμα το New York Times, ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί της πώλησης των F-35 και αναμένεται να το ανακοινώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπίμπι Νετανιάχου αντιδρά στην προοπτική αυτή, ενώ η ελληνική πλευρά διαδηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη πιστεύει ακόμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης του Κογκρέσου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά ανταπόκριση. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις συνιστά ζήτημα μείζωνος σημασίας για τη λειτουργία των θεσμών, τα ατομικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια. Σύγχυση επικρατεί στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να ζητούν άμεση αποσαφήνιση. Ο πρόεδρος κοινότητας Ρίου διευκρίνησε χθες ότι η κολύμβηση επιτρέπεται κανονικά στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ, καθώς η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο πορθμίο του Ρίου. Πάντως η απαγόρευση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους καταστηματάρχες αλλά και στους λουόμενους που αποφεύγουν την περιοχή για μπάνιο. Ανοίγει από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η, 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τις 12 το βράδυ. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση των δηλώσεων.
3: Καιρός.
0: Λιακάδα αλλά και υγρασία που θα ξεπεράσει το 80% σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασία από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκου.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.
15: Είμαι η Γιώτα Νέγκα και πάω πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο ράδιο Γάμα.

Τρίτη 7 Ιουλίου, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Σήμερα έχουμε το βιβλίο της εβδομάδας, την πρόταση ουσιαστικά, αλλά και την συγγραφέα, την αγαπημένη, γνωστή και πολύ αγαπημένη, Ελένη Σπόγλου, όπου θα συνομιλήσουμε για το νέο της πόνημα «Πώς να σε συγχωρήσω» από τις εκδόσεις «Η Βίσκος». Αν σου έλεγαν πως η συγχώρεση, δύσκολη λέξη, ακόμα και στο να το προφέρουμε, είναι ύψιστη μορφή αγάπης, θα το πίστευες? Αν σου έλεγαν πως χωρίς αυτή δεν υπάρχει λύτρωση, θα συμφωνούσες? Λοιπόν, αλλάζω θέμα και κλίμα, πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε πολλά να μοιραστούμε και σήμερα. Αν ανοίξατε μόλις το ραδιόφωνο σας, είστε 94 ακριβώς. radiogamma.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Πρωινή εκδρομή λοιπόν, και σήμερα αλλάζουμε θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκιν και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος. Σούσουρο εστιατόριο, παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Κάντε το εικόνα. Απέραντο γαλάζιο, μπανάκι, καφεδάκι, μεσογειακή κουζίνα λίγο αργότερα. Θα προηγηθούν βέβαια ουζάκια, μεζεδάκια, ωραία παρέα και ένα ελληνικό ακαταμάχητο καλοκαίρι στους πανέμορφους τόπους μας, να πω.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Σε πολύ λίγο θα μοιραστούμε καλημέρες. Έτσι θα σας στείλω προσωπικά καλοκαιρινές ημέρες και καλημέρες του Ιουλίου. Πολύ ωραίες παραστάσεις έρχονται στην πόλη μας. 2-6-10-3-90-000. Διότι ο κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου είναι γεγονός και θα είναι γεγονός και στην πόλη μας τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό έργο του Μολιέρου έρχεται στην πόλη μας. Ένας τίτλος που ενσωματώθηκε σαν έκφραση στην ελληνική γλώσσα, μια φράση που έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει, ακόμα και αν δεν ξέρουμε ότι γεννήθηκε από την πένα του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας μιλάει για κάτι βαθιά ανθρώπινο. Το φόβο για την υγεία. Την αγωνία μπροστά στην ασθένεια, την ανασφάλεια που λίγο-λίγο όλοι έχουμε νιώσει. Ο ήρωας του έργου, ο Άργαν, ζει αυτό τον φόβο στα άκρα, πεπισμένος πως κάθε σύμπτωμα είναι προάγγελος του τέλους. Σατυρίζει ουσιαστικά τις αιμονές μας. Ο εμβληματικός ρόλος του Αργκάν αποτελεί πρόκληση για κάθε ηθοποιό, και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, που θα έρθει στον αέρα του Ράδιο Γάμα τις επόμενες ημέρες, έρχεται να δώσει στον συγκεκριμένο ρόλο μια σπαρταριστή εκδοχή σε έναν πολύ απαιτητικό ρόλο.

0: Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινό 3η 7 Ιουλίου. Με ένα πόνημα ξεχωριστό και τούτη την εβδομάδα και μια πολυγραφότατη κυρία, όπου έχει μεγαλώσει και έχει γεννηθεί στην πανέμορφη Πρέβεζα. Καλοκαιράκι στην Πρέβεζα. Πανέμορφα, υπέροχες εικόνες καλοκαιριού, αλλά νομίζω και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Πώς να σε συγχωρήσω, από τις εκδόσεις Ιβίσκος, Ελένη Σπόγλου. Για χρόνια ζούσα ανάμεσα σε ανάγκες και πρέπει. Έμαθα να αντέχω και να σωπαίνω, χωρίς να σκέφτομαι πως η ζωή φεύγει ασύλληπτα γρήγορα. Βρίσκομαι μπροστά σε ένα όραμα που ζητά να γίνει πραγματικότητα. Ένα νέο έρωτα και δίπλα στη μητέρα μου που μεγαλώνει. Ένα μυθιστόρημα για τις σχέσεις που αφήνουν για πάντα το αποτύπωμά τους. Για τη φροντίδα που γίνεται αγάπη αλλά συνάμα και βάρος. Και για την ανάγκη να ξαναγεννηθούμε όταν όλα μέσα μας έχουν ραγίσει. Αν σου έλεγαν πως η λύτρωση έρχεται μέσω της συγχώρεσης, θα συμφωνούσες, θα συμφωνούσαμε. Καλά, θα συμφωνούσαμε. Τι θα κάναμε όμως? Καλώς στην Ελένη Σπόγλου την αγαπημένη.
1: Καλημέρα Ελευθερία Στεριοπούλου, καλημέρα σε όλη την Πάτρα και καλημέρα και σε όλο τον κόσμο στην Ελλάδα και γενικώς, γιατί είναι και διαδικτυακό το
0: σωστό ραδιόφωνο.
1: Οπότε δεν είμαστε, δεν περιοριζόμαστε.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM αλλά radiogama.gr. Η πρωινή εκδρομή πάει παντού. Και το πώς να σε συγχωρήσω, αυτό κι αν πάει παντού.
1: Μακάρι, μακάρι και κυρίως για την ψυχή μας. Όχι απαραίτητα δηλαδή να πάει ένα βιβλίο στα χέρια κάποιον, παρά να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το ερώτημα, το πώς που ανέφερες κι εσύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που σας κέντρισε το ενδιαφέρον και σου κέντρισε το ενδιαφέρον για να μιλήσουμε λίγο παραπάνω γι' αυτό.
0: Μια συγκινητική και ανθρώπινη ιστορία που σίγουρα θα αγγίξει όποιον ξεφυλίσει τις σελίδες της. Όλο τούτο τι περιγράφει? Πόσο Ελένη Σπόγλου έχει μέσα?
1: Καταρχάς είμαι ένας άνθρωπος, ναι, που ρουφάω σαν σφουγγάρι συζητήσεις και συναισθήματα των ανθρώπων χωρίς απαραίτητα να τα παίρνω και να με βασανίζουν, παρά να νιώθω ότι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν με αυτά και να μέσα από αυτά τα συναισθήματα και τα βάσανα που κάποιες φορές δημιουργούνται να δω πώς μπορούν να λυτρωθούν και εγώ βέβαια και από τη δική μου οπτική αλλά και των άλλων. Οπότε παίρνοντας αυτά τα συναισθήματα λοιπόν, τα παίρνω από τη δική μου οπτική, ανοίγουν κάποια παραθυράκια έμπνευσης, έτσι δημιουργούνται ήρωες, μέσα από αυτούς δημιουργείται πλοκή, δημιουργείται μια ιστορία και παντού είναι η Ελένη Σπόγλου. Εννοείται, πιστεύω ότι κάθε συγγραφέας έχει τον εαυτό του μέσα στα βιβλία του.
0: Νομίζω ότι είναι πιο εντυπωσιακή η γραφή σου ετούτη τη φορά. Έχει περισσότερες εικόνες, πιο δεν ξέρω, πιο κινηματογραφικά τα πράγματα, πιο παραστατικά, νομίζω.
1: Ναι, κοίτα, θεωρώ ότι όταν γράφουμε κάτι, η διαδικασία συγγραφής ενός έργου παράλληλα είναι και ένα μάθημα για μας και θεωρώ ότι γράφοντας το Για Όσα Τόλμησα έμαθα κάτι και μπαίνει μάλλον υποσυνείδητα στο επόμενο έργο, έτσι θέλω να πιστεύω, χωρίς να ξέρω πώς θα το δει ο κάθε αναγνώστης. Νιώθω κι εγώ ότι είναι πιο κινηματογραφικό και το ένιωθα κατά τη διάρκεια της συγγραφής. Είναι και λίγο ταξιδιάρικο διότι έχουμε μια πολύ έντονα συναισθηματική πλοκή και εσωτερικότητα, αλλά υπάρχουν και εικόνες που πηγαίνουμε από την Αθήνα στο Βερολίνο, πηγαίνουμε στην αρχαία Κόρινθο, είμαστε στη σύγχρονη κοινωνία, θα στο σήμερα, αλλά πηγαίνουμε και 15 χρόνια πίσω, οπότε εναλλάσσονται και όλα γρήγορα και κλιμακώνεται και η πλοκή.
0: Πολύ ωραία. Ελένη μου, μου επιτρέπεις το Ελένη μου.
1: Μιλάμε
0: καταρχήν για το δεύτερο βιβλίο σου.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Είχαμε ζήσει το «Για όσα τόλμησα», μάλιστα μέσα από μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση που μου έχει μείνει αξέχαστη.
1: Και εμένα το ίδιο. Η συμβολή σου ήταν εξαιρετική, τα λόγια σου, το αγκάλιασμα. Είσαι φανταστική στο είδος. Σ' αγαπάμε.
0: Ομοίως. Ομοίως, και ξέρεις τι, κάθε φορά που συναντώ έναν άνθρωπο αναρωτιέμαι πώς καταφέρνει, δηλαδή νομίζω ότι είναι ευλογία να καταφέρεις να γράψεις, να συνδυάσεις μυθοπλασίες, μιας και το θέτω, να μπολιάσεις όλες τις λέξεις, να δημιουργήσεις συναισθήματα, να κάνεις ανθρώπους να ταυτιστούν μαζί σου. Είναι μια μαγική διαδικασία. Το συγκεκριμένο πόνημα, πώς να σε συγχωρήσω, είναι όλο μυθοπλασία ή έχει μέσα και μεγάλες δόσεις αλήθειας?
1: Μ' αρέσει πολύ η ερώτησή σου. Καταρχάς να πω ότι η πρώτη σπίθα έμπνευσης ήρθε κατά τη διάρκεια συγγραφής του πρώτου μυθιστορήματος. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Απλά είχα κάποια αναπάντητα ερωτήματα για την ηρωίδα. Οπότε μου δημιουργήθηκε ένα ερώτημα με το... με το «Για όσα τόλμησα», το άφησα στην άκρη και μετά, έχοντας στο μυαλό μου τη συγχώρεση, έβλεπα σαν εικόνα δικά μου βιώματα, σαν εικόνες, ξέρεις, να τα ξαναζώ, αλλά όταν έχεις και κάτι στο μυαλό σου, αρχίζεις και παρατηρείς πάρα πολύ τον κόσμο γύρω σου, ακόμα πιο πολύ, με τη συγκεκριμένη θεματολογία. Οπότε έχει πολλά ερεθίσματα από και γυναίκες και άντρες που μπορεί να βασανίζονται και με το θέμα της συγχώρεσης αλλά και της φροντίδας όταν αντιστρέφονται οι ρόλοι στην λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Όταν λέω αντιστρέφονται οι ρόλοι, είμαστε μικροί και μας φροντίζουν κάποιοι. Μπορεί να είναι γονείς, μπορεί να είναι παππούδες, ανάλογα με το τι βιώματα έχει ο καθένας. Όσο μεγαλώνουμε, επειδή μεγαλώνουν και οι άλλοι, οι ρόλοι μπορεί να αντιστραφούν. Οπότε αυτά, σε συνδυασμό με τα δικά μου και τις εικόνες που σου είπα, λόγια, μουσική, συναισθήματα, κλάματα γνωστών και μη γνωστών, έχουν μπει μέσα. Τώρα το πώς γίνεται αυτό μαγικό, η μαγική χημεία, είναι και για μένα αλλά και για πολλούς συγγραφείς, φαντάζομαι, είναι μια μαγική διαδικασία. Δεν καταλαβαίνεις καν πώς δημιουργείται. Βγαίνει από μέσα αυθεντικά, θα έλεγα.
0: Πόσο εκτεθειμένη νιώθεις όταν γράφεις και αν μπαίνεις στη διαδικασία στη συνέχεια, όταν το διαβάζεις ολοκληρωμένο, να διορθώνεις πράγματα για να ίσως να θωρακιστείς? Πόσο εκτεθειμένη νιώθεις?
1: Όταν ξεκίνησε η διαδικασία της συγγραφής που έγινε την πρώτη φορά το 2020, ήμουνα πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου και τα ψήριζα. Τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, πώς είναι, να είναι αλάνθαστο. Όπως και οι άνθρωποι που δεν είναι τέλειοι, έτσι θεωρώ, όπως και τα παιδιά μας μπορεί να μην είναι τέλεια, έτσι είναι και τα πνευματικά παιδιά μας. Θα ξεκινήσεις, θα κάνεις το πρώτο σου βήμα. Η έκθεση σίγουρα δεν είναι εύκολη, γιατί ξέρεις ότι θα ακούσεις και σχόλια που μπορεί να μην είναι ευχάριστα. Εγώ θα τα δεχτώ, αρκεί να είναι καλοπροαίρετα. Δουλεύοντας λοιπόν αυτή τη μάχη με τον εαυτό, θωρακίζεσαι όλο και πιο πολύ, οπότε αφήνεις την άκρη στην τελειότητα, παρά να εστιάζουμε στην αυθεντικότητα. Όταν νιώθω ότι είναι δικό μου και με ικανοποιεί, θα βγει έξω στον κόσμο και είμαι έτοιμη για να ακούσω τα πάντα.
0: Και τώρα πάμε στην ουσία. Πόσο εύκολα συγχωρείς?
1: Αυτό και αν είναι. Αυτό μου το έφερες τώρα σαν γροσιά. Λοιπόν, όπως κατάλαβες και από τον τίτλο, για να το βάλω και στον τίτλο, είναι σαν να υπάρχει η επιθυμία κάποιες φορές, αλλά βασανίζεσαι μέσα σου, λες, πώς να το κάνω. Έρχεται κάποιος, μπορεί να σε έχει προδώσει ή να με έχει προδώσει, μιας και έκανες
0: την ερώτηση από μένα.
1: Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, συγγνώμη Ελένη, συγγνώμη, μπορεί για να το πετάξει λίγο στα γρήγορα, όπως θα έκανα και παλιότερα, δεκτεί συγγνώμη, δεκτεί συγγνώμη. Μόνο που είναι άλλο τι λένε τα λόγια και άλλο τι λέει η καρδιά. Γιατί η καρδιά μπορεί να βασανίζεται. Και η καρδιά μέσα έχει το φόβο, έχει τον εγωισμό, έχει τα αποθυμένα, έχει νεύρα. Η πρώτη λοιπόν αντίδραση είναι να νευριάσω, να θυμώσω. Νομίζω ότι είναι πολύ ανθρώπινο.
0: Όποιος μας θυμώνει, μας ελέγχει, λένε.
1: Ναι, να έρθει αυτόματα τώρα αυτό. Μπορεί να χτυπήσει κάτι σε μένα μέσα μου που μπορεί να έχει να κάνει με την επιλογή μου, με το πώς άφησα τα όρια μου ανοιχτά για αυτό το άτομο που μου έκανε ό,τι μου έκανε. Οπότε αρχίζει λίγο μια, θέλω να πιστεύω σταδιακά, μια πιο όρημη διαδικασία επεξεργασίας με τις κατάστασεις και να δω λίγο το θέμα λίγο πιο σφαιρικά και να δω γιατί ο άλλος το έκανε, χωρίς να τον λιθοβολήσω. Να δω την ανθρώπινη αδυναμία του. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είναι κακός.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: αλλά
1: να είχε και εκείνος μια στιγμή αδυναμίας. Ίσως να συγχωρήσω πρώτα τον εαυτό μου, όσο ο επίπονο κι αν είναι, δηλαδή θέλει πολύ δύναμη, πολύ ίσως και γράψιμο, γράφω γενικά ημερολόγιο, γράφω συναισθήματα, γράφω, αυτό μπορεί να βοηθήσει να μπεις και λίγο όλο και πιο βαθιά.
0: Ναι.
1: Και μετά αν τον συμπονέσω για αυτό που έκανε, μπορεί να ακούγεται ουτοπικό, αλλά μπορεί να γίνει. Όταν ξέρουμε ότι οι άνθρωποι έξω δεν είναι τέλειοι, όπως είπα και νωρίτερα, τότε μπορεί να έχει και η συμπόνια. Όταν θα έρθει η συμπόνια μαζί με την αυτοσυγχώρηση, τότε θα συγχωρήσω και τον άλλον. Μπορώ να τον αφήσω στην άκρη βέβαια. Δεν σημαίνει ότι θα γίνω θύμα της ζωής του. Θα τον αφήσω στην άκρη, αλλά θα γαλινέψω μέσα μου.
0: Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι μετά τη συγχώρηση δεν πάει να πει ότι έχουμε ανοιχτεί την πόρτα της ψυχής μας ή της ζωής μας για οποιονδήποτε άνθρωπο. Θωρακιζόμαστε κιόλας.
1: Πολύ σωστά το έλεγε.
0: Με έναν τρόπο. Διότι η συγχώρεση, ωραία να συγχωρήσω είτε τον εαυτό μου είτε τον άλλον, να βρω τη δύναμη ψυχής επί της ουσίας, όχι απλά στα λόγια. Αλλά στη συνέχεια δεν πάει να πει πως θα πράξω πάλι τα ίδια λάθη ή πάλι να είμαι τόσο ανεκτική ενδεχομένως.
1: Βέβαια, γιατί αν δούμε τους ανθρώπους και τα συμβάντα στη ζωή μας μαθησιακά, αγκαλιάζουμε πιο πολύ αυτό που συμβαίνει μέσα μας και αγαπάμε πιο πολύ και τον εαυτό μας και τη ζωή μετέπειτα. Mm-hmm. Αν δεν έχουμε καταλάβει κάτι και πούμε ότι έχουμε συγχωρήσει, αλλά έχουμε μείνει με το θυμό και όλα αυτά που λέγαμε πριν, αυτό που είπες και εσύ πριν με τα νεύρα, τότε δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Και αυτό θα μας ξανασυμβεί στη ζωή, γιατί δεν έχουμε θωρακιστεί όπως ανέφερες.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πες μας με 2-3 λόγια το τι πραγματεύεται, μάλλον την ιστορία, πώς εξελίσσεται.
1: Ναι.
0: Για να δώσουμε έτσι πινελιές στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, συναντάμε με το που ξεκινάμε το βιβλίο, συναντάμε την κεντρική ηρωίδα του βιβλίου, η οποία είναι μία επαγγελματίας, μόνη της, σε κάποια ηλικία που θα καταλάβουμε πάνω κάτω, χωρίς να προσδιορίζω ακριβώς την ηλικία, εργάζεται πάρα πολύ, φροντίζει τη μητέρα της, είναι ηλικιωμένη και ετοιμάζεται να υλοποιήσει ή μάλλον να προσπαθεί να κάνει ένα όνειρό της, επαγγελματικό όνειρο με μεγάλη ευαισθησία, πραγματικότητα. Οπότε έχουμε την συναντάμε σε μία πτήση από Αθήνα για Βερολίνο. Στην πτήση αυτή συναντάει μία νεαρή κοπέλα, η οποία όμως έχει μία φρεσκάδα που της έλειπε της κεντρικής ηρωίδας. Μέσα από αυτή την ηρωίδα, τη νέα, η οποία λέγεται Δανάη, βγαίνουν κάποια γεγονότα από το παρόν και που συνδέονται με το παρελθόν, αναταράσσονται κάπως η ψυχοσύνθεσή της και έχουμε και κάποια flashbacks που πηγαίνουμε λίγο στο παρελθόν και βλέπουμε και εξηγούνται κάποια πράγματα για το πώς συμπεριφέρεται στο παρόν και με τη μητέρα της αλλά και με την ηρωίδα και με έναν νέο έρωτα, πιθανό έρωτα, ο οποίος υπάρχει στο Βερολίνο.
0: Μάλιστα.
1: Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς αυτή η γυναίκα θα προσπαθήσει να υλοποιήσει το όνειρό της.
0: Ποιο είναι το όνειρό της?
1: Και, ορίστε.
0: Ποιο είναι το όνειρό της?
1: Αυτό δεν μπορώ να το αποκαλύψω.
0: Καλά.
1: θα το δει ο αναγνώστης. Είναι πάντως κάτι πολύ πρωτοποριακό, το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα και έχει μια μεγάλη νότα ευαισθησίας και για τους ηλικιωμένους, αλλά και για όλους. Δεν υπάρχει στην πράξη. θα μπορούσε να γίνει όμως. Τώρα επισκεφτούν για να δουν τι είναι. Και παράλληλα βγαίνει μία αλήθεια από το παρελθόν που τη δοκιμάζει αλήπητα, πώς μπορεί να σταθεί στα πόδια της με όλα αυτά που έχει γύρω της, αυτά που ανέφερα, για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά αφήνοντας πίσω τις πληγές.
0: Πόσο ακροβατούσες τη στιγμή που το έγραφες όλο αυτό?
1: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο με έκανε να βουτήξω πάρα πολύ, και σε μένα και στους ήρωες, τους ένιωσα όλους, ακόμα και στα αντικείμενα. Πώς να σου πω, δηλαδή έχουμε το αεροπλάνο, έγινε και το αεροπλάνο. Συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Είδες τον κόσμο από ψηλά λοιπόν. Και σαν ζωγραφιά, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, και με συγκίνησε πάρα πολύ. Αυτό το βιβλίο το ένιωσα πάρα πολύ τους ήρωες, αυτό που περνάνε. Το βίωσα έντονα. Έφτασα δηλαδή στο τέλος διαβάζοντάς το ξανά και ξανά, καταλαβαίνεις τώρα με την επιμέλεια, και ένιωσα κάτι πολύ δυνατό μέσα μου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ έχω γράψει και ποίηση, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι μας τα πες όλα. Θα πω έτσι στην καρδιά του Ιουλίου, διότι στην καρδιά του καλοκαιριού, Ιούλιο μήνα, φύγαμε για παραλία και έχουμε τα υλικά πώς να συγχωρήσουμε, διαβάζοντας τις λέξεις και τις σκέψεις της Ελένης Ισπόγλου.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το αγκάλιασμα, για τα όμορφα λόγια, και ανυπομονώ να σας δω και από κοντά, από φθινόπωρο.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Έτσι. Να είμαστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σε φιλό γλυκά. Σε φιλό.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια.
1: Άντιο.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ραδιογάμα. Πέραν από ελληνική λογοτεχνία που κάθε εβδομάδα έχουμε πολύ ωραία έτσι, βιβλία, πολύ ωραίες γραφές, έχουμε και την ξένη λογοτεχνία από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, που για τούτη την εβδομάδα πάλι κάτι διαφορετικό και καλοκαιρινό, ναι. Εκεί που τραγουδάνε οι Καραβίδες, Ντέλια Owens. Εκδόσεις Δώμα, 466 σελίδες, με πρώτη έκδοση στην Αμερική 2018 και δεύτερη στην Ελλάδα το 2019, σε μετάφραση Μαργαρίτας Ζαχαριάδου. Πάμε σε καλημέρες όμως τώρα. Πέραν από τα βιβλία, τις γραφές, τα θέατρα, τους κινηματογράφους, έχουμε καλημέρες και πολύ όμορφα πράγματα που μοιραζόμαστε κάθε μέρα. Μα νομίζω όμως η πιο ωραία ευχή της ημέρας δεν είναι μια καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν στη Βασιλική, καλημέρα στον Σπύρο, στο Μίλτο, στη Μίνα, στο Θόδωρο, τη Σεμίνα, την Έλλη, τη Χρύσα, τη Χρυσάνθη, τον Νίκο, την Ελευθερία. Καλημέρα στην Ειρήνη, τη Μαρία, τον Κωνσταντίνο, την Εύη, τον Νίκο, τη Μαρία, τον Γιώργο, τη Γιούλα, τον Παναγιώτη, τη Γεωργία, τη Δωρούλα, τη Σοφία, τον Πάνο, την Ατάσα, την Αγγελική. Καλημέρα!

0: Και πάμε στα θερινά τα σινεμά. Ναι, κινητός κινηματογράφος του Δήμου Πατρέων. Για σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου, Ξεκινήματα, σε σκηνοθεσία Ζανέτε Νόρνταλ. Μία συγκλονιστική ταινία. Αν λάβουμε υπόψη και τον έναστρο ουρανό και τον πανέμορφο χώρο του νέου Δημαρχείου, του προαύλιου χώρου του, η προβολή θα είναι μια καλοκαιρινή εμπειρία για όλους τους συνεφίλ και όχι μόνο. Κινηματογράφος λοιπόν, κινητός κινηματογράφος στον προαύλιο χώρο του Δήμου Πατρέων του Δημαρχείου μας, 9:30 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη.
1: Trespassing, vandalism, malicious destruction of public property, bad haircut, poor acting skills, and crimes against art in general. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law.
2: Σκάσε και φύλαμε.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Ελάτε στον ανανεωμένο μας χώρο που θυμίζει σπίτι να συνομιλήσουμε και να βρούμε το αυτοκίνητο που σας ενθουσιάζει και που ταιριάζει καλύτερα σε ό,τι εσείς έχετε ονειρευτεί. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής Ναύπακτο, μεσογειακή κουζίνα πάμε κατευθείαν, γαστρονομία σε άλλο επίπεδο, πρωινό καφέ πάμε, ουζάκι μεζέ καλοκαιρινό πάμε. Πάμε καλοκαίρι, πάμε Ναύπακτο και εστιατόριο Σούσουρο. Καλημέρα, αύριο το πρωί μαζί.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην πλάση της Αγίας στην Πάτρα όταν μια λουόμενη δαγκώθηκε στο λαιμό, στην Καροτίδα συγκεκριμένα, από λαγοκέφαλο. Με τη βοήθεια άλλων λουωμένων έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα. Εκεί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή χορηγήθηκαν αντιτετανικό σωρός και αντιβίωση και έγινε καθαρισμός των τραυμάτων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, σημειώνεται όμως ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία λόγω των σιαγόνων του ψαριού. Σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αχαΐα και Ηλία, καθώς σύμφωνα με την πολιτική προστασία οι δύο νομοί είναι στην κατηγορία 3. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών και η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και 500.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες επιποδός, ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στον απόϊχο των διαδηλώσεων που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 100 ατόμων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα το μεσημέρι, ενώ στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα προχωρήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πάει κόντρα στο Κογκρέσο. Σύμφωνα πάντως με σημερινό δημοσίευμα το New York Times, ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί της πώλησης των F-35 και αναμένεται να το ανακοινώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπίμπι Νετανιάχου αντιδρά στην προοπτική αυτή, ενώ η ελληνική πλευρά διαδηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη πιστεύει ακόμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης του Κογκρέσου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά ανταπόκριση. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας για τη λειτουργία των θεσμών, τα ατομικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια. Σύγχυση επικρατεί στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να ζητούν άμεση αποσαφήνιση. Ο πρόεδρος κοινότητας Ρίου διευκρίνησε χθες ότι η κολύμβηση επιτρέπεται κανονικά στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ, καθώς η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο πορθμίο του Ρίου. Πάντως η απαγόρευση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους καταστηματάρχες αλλά και στους λουόμενους που αποφεύγουν την περιοχή για μπάνιο. Ανοίγει από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η, 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τις 12 το βράδυ. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση των δηλώσεων. Καιρός.
1: Λιακάδα αλλά και υγρασία που θα ξεπεράσει το 80% σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασία από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
3: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Θυμάμαι τον Αλεφαντό. Γεια σου ρε Αλεφαντό.
0: Σήμερα 7 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά μαζί. Τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Στην παρέα μας, στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα κάθε ημέρα και μουσικές επιλογές, ποια άλλη Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Να το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να συνεχίζεται κανονικά, αλλά πλέον χωρίς καμία από τις τρεις χώρες οι οποίες τον πηγαίνουν. Να συνεχίζει πλέον και να φτάνει.

στο μεγάλο ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου, η πολύ σπουδαία νίκη της Ισπανίας επί της Πορτογαλίας με 1-0. Στα δικά μας εδώ έχουμε την τελευταία μεταγραφή του Προμηθέα από την ξένη αγορά την Αμερικάνικη, με μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη στην θέση του playmaker, του μαέστρου όπως λέμε, με τον Σάνον Εύανς. Πρόκειται για Αμερικάνο γκάρ 32 ετών, ο οποίος την φετινή χρονιά είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία στο Ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Ανδόρα. Αυτή είναι η τελευταία επιλογή από τον κύριο Γιώργο Βόβορα για τη νέα χρονιά και πλέον ο Προμηθέας ετοιμάζεται για να βάλει μπροστά, μετά της Παναγίας εννοείται βέβαια, την προετοιμασία του για τη νέα χρονιά, και ενώ αύριο Τετάρτη θα πληροφορηθεί τους αντιπάλους στα προκριματικά του Champions League. Ταΐζουν την καρδιά μου. Άρα το απόγευμα ακόμη 8 η ώρα σε παραλιακό ξενοδοχείο στην Πάτρα έχουμε και την επίσημη παρουσίαση από πλευρά του Απόλλωνα του Ντίρκ Μπάουερμαν ως προπονητή της αντρικής ομάδας για τη νέα χρονιά και το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1.

είμαστε πάντα γύρω από ένα χρονικό διάστημα στο οποίο περιμένουμε καρτερικά, θα λέγαμε, ιδιαίτερα οι φίλοι της Παναχαϊκής να πληροφορηθούν επίσημα με τα γραφικά νέα γύρω από την κοκκινόμαυρη ομάδα και τη νέα χρονιά, καθώς σιγά σιγά και εδώ από 24 Ιουλίου και μετά η Παναχαϊκή βάζει μπροστά την προετοιμασία για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά με ελπίδα για κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Να θυμίσουμε ακόμη στον χώρο του βόλεϊ ότι πλέον έχουμε μια νέα εποχή για την ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας, η οποία έχει περάσει τα χέρια για τα επόμενα χρόνια του Νίκου Ρουμελιώτη και μιας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι θα επιχειρήσουν να κάνουν έτσι και ένα πάρα πολύ καλύτερο βήμα σε όλα τα επίπεδα.

0: Και από σήμερα βέβαια θα έχουμε και τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, φίλες και φίλοι, για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Έχουμε το ξεκίνημα λοιπόν των προκριματικών σε Champions League, Europa League.
1: Είναι μεσάνυχτα και δεν κοιμάται.
0: Ναι, βέβαια, μιλάμε βέβαια εδώ για τον πρώτο έτσι προκριματικό γύρο που μετέχουν οι πλέον αδύναμες ομάδες σε όλα τα ευρωπαϊκά μέτωπα της UEFA. Από τα οποία όμως σιγά σιγά θα έχουμε, φίλες και φίλοι, και τους πρώτους αντιπάλους για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα τέλη Ιουλίου.

Αυτή λοιπόν από μια έτσι πρώτη γενικότερη συνοπτική ματιά είναι η εικόνα εντός και εκτός Αχαΐας, εντός και εκτός Ελλάδας. Σήμερα 3η 7 Ιουλίου που αφορά, που αφορά πάντα τον χώρο του αθλητισμού. Ακούτε πάντα τέτοια ώρα το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο του Ράδιο Γάμα Μπάλα, είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο και πάμε σιγά σιγά να πάρουμε και να δούμε πολύ πιο αναλυτικά τα προαναφερόμενα θέματα και όχι μόνο. Λοιπόν, από τι άλλο, ξεκινάμε και πάλι από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή στην Αμερική. Μια γιορτή η οποία όμως έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία για να

0: φτάσουμε στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου και να δούμε ποιες θα είναι οι δύο εθνικές ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν το φετινό βαρύτιμο τρόπαιο.
1: Μπαίνεις με βήμα αργό στην καμαρά μου.
0: Εμείς με για μια ακόμη φορά στα δύο χθεσινά παιχνίδια Ισπανία-Πορτογαλία 1-0 και Αμερική-Βέλγιο 1-4.
1: Αν θέλησα να σου μιλήσω.
0: Και σήμερα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ θα έχουμε τα δύο τελευταία παιχνίδια στην φάση των 16, έτσι ώστε να σχηματιστούν κανονικά τα ζευγάρια στα προημιτελικά πλέον της διοργάνωσης.
1: Να σε ρωτήσω τα ματιά.
0: Εξάγερα το απόγευμα θα έχουμε την παρουσία της Αργεντινής του Μέση, μια Αργεντινή η οποία θα παίξει με την Αίγυπτο, μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλή, μια ομάδα η οποία απειλεί ουσιαστικά την Αργεντινή για την αποκλήση από τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Παρότι βέβαια στο ζευγάρι αυτό η Αργεντινή παραμένει πάντα το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να φτάσει εύκολα ή δύσκολα στην τελική επικράτηση. Και 11 η ώρα το βράδυ θα έχουμε το φινάλε, πέφτει η αυλαία στην φάση των 16 με τον αγώνα Ελβετίας-Κολομβίας. Ένα ζευγάρι αμφίρροπο στο οποίο και οι δύο εθνικές ομάδες μπορούν να πάνε μέχρι την φάση των 8 και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά τα προημιτελικά, φίλες και φίλοι πλέον του Παγκοσμίου Κυπέλου, έχουμε έτοιμα τα 3 από τα 4 ζευγάρια. Θα έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα 9 Ιουλίου το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο, 10 του μήνα Ισπανία-Βέλγιο και 12 Ιουλίου Νορβηγία-Αγγλία. Βλέπετε, μιλάμε για ένα παγκόσμιο κύπελλο από το οποίο σιγά σιγά έχουν φύγει, όπως λέμε, οι παραδοσιακές πάρα πολύ δυνατές και ισχυρές δυνάμεις του πλανήτη. Δεν υπάρχει πλέον ούτε Γερμανία, δεν υπάρχει ούτε Ολλανδία, ούτε όμως και η Βραζιλία, η οποία για ένα ακόμη έκτο συνεχόμενο Μουντιάλ αποτελεί την πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση.
1: Σε νιώθω, σε λατρεύω.
0: Και όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, φίλες και φίλοι, καμία από τις τρεις πλέον χώρες οι οποίες διοργανώνει το φετινό παγκόσμιο κύπελο δεν συνεχίζει κανονικά στην δράση. Με την Γαλλία πάντα, αν θέλετε, και στοιχηματικά να παραμένει το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρει την κούπα. Η Γαλλία, η οποία πλέον έχει απόδοση 2,75 και ακολουθεί η Ισπανία με 4,50 και η Αργεντινή με 5,50.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με τα τελευταία νέα, με την τελευταία εικόνα αγωνιστική γύρω από το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Μια διοργάνωση η οποία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για πολλά χρόνια λόγω της πάρα πολύ μεγάλης παρουσίας, της εντυπωσιακής παρουσίας του κόσμου σε όλα τα γήπεδα από την αρχή μέχρι και τον μεγάλο τελικό.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στα δικά μας ποδοσφαιρικά εδώ με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, η οποία προετοιμάζεται αθόρυβα, χωρίς μέχρι στιγμής την παραμικρή επίσημη ανακοίνωση για τη νέα σεζόν, θέλοντας πρώτα απ' όλα να παρουσιάσει μια πολύ πιο δυνατή ομάδα. Μια ομάδα η οποία θα έχει από την αρχή μέχρι το τέλος μια πρωταγωνιστική μόνο παρουσία στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής.

Και παρότι μέχρι στιγμής ακόμη το λέμε και πάλι δεν υπάρχει παραμικρή επίσημη μεταγραφική ανακοίνωση, εν τούτης υπάρχουν αρκετές διαρροές που κάνουν λόγο για παίκτες οι οποίοι ήδη έχουν συμφωνήσει με την Παναχαϊκή, όπως είναι ο Σούλης, ο Γκολκίπερ, ο Πατάπης και ο Ιωαννίδης από τα Χανιά.

Όχι, θα ακόμη από την φετινή Παναχαϊκή που έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη επιβίωση στην κατηγορία, θα παραμείνουν και τη νέα χρονιά αρκετά παιδιά, αρκετοί παίκτες, όπως είναι μεταξύ άλλων ο Νιφορόπουλος, ο Καμπεράι, ο Σταθόπουλος, ο Γεωργόπουλος και ο Μπούρδος. Βέβαια, για να έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή, μια πολύ πιο ισχυρή Παναχαϊκή τη νέα χρονιά, σίγουρα θα πρέπει να έχουμε και άλλες μεταγραφικές προσθήκες ενδεχόμενα πολύ πιο έμπειρων παικτών.

Όταν μιλάμε, μην το ξεχνάει και αυτό κανείς, για μια νέα Παναχαϊκή, για μια Παναχαϊκή πλέον στην οποία θα κάνει και επίσημα πρεμιέρα το νέο διοικητικό μοντέλο της ομάδας.

0: τίποτα.
1: Λέω σιγά σιγά από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε και από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία το πώς θα είναι οι 10 όμιλοι για τη νέα χρονιά. Για να πληροφορηθούμε οριστικά και αμετάφλητα, φίλες και φίλοι, ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι για την τριπλή αγωνιστική εκπροσώπηση από την Αχαΐα, η οποία θα γίνει, θα υπάρχει με Παναχαϊκή, Πανεγιάλιο και Ατρόμητο Πατρών. Περιμένουμε να δούμε ακόμη και επίσημα την προκήρυξη και του νέου πρωταθλήματος, παρότι και τη νέα χρονιά όπως και φέτος θα έχουμε κανονικά και play-off αλλά και play-out. Υπενθυμίζουμε βέβαια και το άλλο πάρα πολύ παράδοξο στοιχείο που αφορά το πρωτάθλημα αυτό, ότι μπορεί να έχουμε τη νέα χρονιά συνολικά 10 πρωταθλητές στην κατηγορία, αλλά μόνο και μόνο οι 4 από αυτούς θα ανέβουν κανονικά στην Super League 2. Και μία από αυτές θέλει πραγματικά να είναι και η Παναχαϊκή με το καλημέρα, έτσι ώστε σε μία πρώτη φάση να μπορέσει να γυρίσει και πάλι στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, που είναι η Super League 2, και μάλιστα μια Super League 2 η οποία από τη νέα χρονιά θα έχει ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα.

Μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά και εδώ σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική Παναθαϊκή στην τελική ευθεία, έτσι ώστε από τις 24 του μήνα και μετά η ομάδα να βάλει μπροστά την προετοιμασία της και να δούμε εάν μπορεί να περιμένουμε και κάτι πάρα πολύ καλύτερο και διαφορετικό.

όπως έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, όπως πάντα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ακόμη και με αυτή τη νέα σε δυναμική διοικητικά Παναχαϊκή, θα χρειαστεί σίγουρα αρχικά έτσι μια αρκετά μεγάλη υπομονή από τον κόσμο για να μπορέσει να προσαρμοστεί και η ομάδα στα νέα δεδομένα.

δεδομένο τα οποία οι πάντες περιμένουν να δουν, το λέμε για μία ακόμη φορά, μία πολύ καλύτερη ομάδα στο χορτάρι της Αγιάς, αλλά ακόμη και στα εκτός έδρας παιχνίδια.

Παναχαϊκή, η οποία έχει περάσει, το ξέρουμε όλοι αυτό, μια πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία την προηγούμενη 20ετία, προσπαθεί να βρει και πάλι τον δικό της βηματισμό, να μπορέσει να γίνει πραγματικά μια πολύ δυνατή και μια ισχυρή αγωνιστικά ομάδα, για να μπορέσει να γυρίσει και αυτή που αλλού στον χώρο πιο ψηλά στις κατηγορίες. Και πραγματικά, φίλες και φίλοι, αν έχουμε τη νέα χρονιά μια πάρα πολύ καλύτερη ποδοσφαιρικά Παναχαϊκή, μιλάμε για μια έτσι γενικότερα πάρα πολύ καλύτερη εικόνα στον χώρο του αχαϊκού αθλητισμού, αφού η Παναχαϊκή κατά γενική ομολογία, η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, είναι πάντα ένας από τους πάρα πολύ μεγάλους άξονες του αχαϊκού αθλητισμού.

λοιπόν μπροστά μας, φίλες και φίλοι, μια χρονιά, μια ποδοσφαιρική χρονιά με την Παναχαϊκή, στην οποία σίγουρα οι φιλοδοξίες του κόσμου θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερες σε σχέση με την φετινή χρονιά.

Σε ένα πρωτάθλημα όμως αυτό στην τρίτη εθνική κατηγορία, το οποίο έχει τις δικές του δυσκολίες και χρειάζεται πάντα μια πολύ μεγάλη υπομονή για να μπορέσει τελικά η Παναχαϊκή να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή της. Μια αποστολή η οποία είναι μία και μοναδική, να μπορέσει να γυρίσει η ομάδα στην Super League 2.

Τώρα από την άλλη πλευρά οι άνθρωποι της Παναχαϊκής προσπαθούν να διοργανώσουν και πάλι από την αρχή της ομάδες K19 ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορά την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, και παράλληλα σε όλα αυτά μέσα υπάρχει και το γηπεδικό με την Αγιά. Αγιά η οποία και αυτή πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να παρουσιάσει μια πάρα πολύ καλύτερη εικόνα, έτσι ώστε να τραβήξει και περισσότερο κόσμο τη νέα χρονιά.

0: Λοιπόν, μια πάρα πολύ πολυμέτωπη δουλειά για τα διοικητικά στελέχη της Παναχαϊκής. Μια δουλειά η οποία εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά, το λέμε και πάλι, θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως εκείνο το οποίο μετράει μέχρι τώρα είναι ότι πραγματικά φαίνεται να υπάρχει μια πάρα πολύ καλύτερη οργάνωση γύρω από τα θέματα της Παναχαϊκής.
1: Να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή το κορμί.
0: Παρότι εκείνο το οποίο θα μετρήσει πρώτα απ' όλα τη νέα χρονιά θα είναι τι άλλο το καθαρά αγωνιστικό αποτέλεσμα και το πώς θα προχωρήσει η κοκκινόμαυρη ομάδα στην τρίτη εθνική.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά, θυμίζουμε τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, με το κλασικό καθημερινό αθλητικό ραντεβού με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Κοντά μας στην κονσόλα του ήχου και σήμερα η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και κάπου εδώ και όπως πάντα και πάρα πολύ ωραία μουσικά. Πρέπει να κάνουμε και σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Tendesleon.gr.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβι μέων 111.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρο. γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.

0: Την παρέα μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Της νιωτής μου τα φίνα και ωραία. Το μάνθο το Θεμιστόκλη.
0: Λέγαμε λοιπόν λίγο νωρίτερα, μιλούσαμε για τι άλλο ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Παναχαϊκή, η οποία παρότι το λέμε και πάλι, δεν έχει προβεί ακόμη στην παραμικρή επίσημη μεταγραφική ή διαφορετικού περιεχομένου ανακοίνωση. Εν τούτης, προχωράει κανονικά ο αγωνιστικός σχεδιασμός για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική.

Με στόχο να παρουσιάσει μια δυνατή, μια ισχυρή ομάδα η οποία από την αρχή θα μπορέσει να βγάλει προς τα έξω μια πρωταγωνιστική πορεία και διάθεση.

Η οποία προφανώς, φίλες και φίλοι, για πολλούς και διάφορους λόγους με το νέο διοικητικό της σχήμα, θέλει να μπορέσει να επιστρέψει και πάλι τουλάχιστον στην Super League 2, όπου εκεί θα έχουμε ένα άλλο πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα πολύ πιο διαφορετικό, πολύ πιο συναρπαστικό και πολύ πιο έντονο, με όλες πλέον τις ομάδες σε έναν ενιαίο όμιλο.

0: Πάμε τώρα σιγά σιγά στα μπασκετικά, όπου εδώ πρώτα απ' όλα, όπως προαναφέραμε, ο Προμηθέας είναι έτοιμος να κάνει την έκτη και τελευταία του επιλογή από την ξένη μεταγραφική αγορά με τον Playmaker, τον Σάνον Έβανς από την Ισπανική Λίγκα και την ομάδα της Ανδόρας.
1: Τον φορτώνουμε και στον τεπο πηγαίνω, χωρίζα τις καλαμάδια.
0: Πρόκειται για Αμερικάνο Γουινέζο παίκτη, φίλες και φίλοι, ηλικία 32 ετών, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ πλούσια, μια πάρα πολύ γεμάτη καριέρα σε διάφορα σημεία του κόσμου. Το κύριο βασικό του πλεονέκτημα είναι να μπορεί να οργανώνει το παιχνίδι της ομάδας του, να μοιράζει αστίς και να ελέγχει το ρυθμό από την αρχή μέχρι το τέλος του κάθε αγώνα. Και παράλληλα βέβαια, επειδή μιλάμε για ένα point guard ο Evans, μπορεί να συνεισφέρει και αυτός πάρα πολύ σημαντικά και αθόρυβα όποτε χρειαστεί και στο παραγωγικό κομμάτι του Προμηθέα.
1: Φτάνει να αντικρίσουνε, να παρηγορηθούνε.
0: Σάνον Έβανς, ο οποίος στο φετινό πρωτάθλημα στην Ισπανία με την Ανδόρα είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία, ήταν ουσιαστικά ένας από τους δύο κορυφαίους παίκτες της με 13,3 πόντους ανά παιχνίδι. Η προηγούμενη αγωνιστική σταθμή του Evans σε Κίνα, Γαλλία, Ινδονησία, Τουρκία και Αμερική. Και είναι και μια προσθήκη την οποία ο Προμηθέας έψαχνε εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, θέλοντας να βάλει ουσιαστικά το κερασάκι στην τούτα με την απόκτηση ενός πάρα πολύ έμπειρου Αμερικάνου γκάρντ. Με την προσθήκη λοιπόν του Σάνον Έβανς, ο Προμηθέας έχει πλέον στο έμψυχο δυναμικό του 12 παίκτες, 12 επαγγελματίες για τη νέα χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και όπως είχαμε πει και άλλες φορές, φίλες και φίλοι, πάντα εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα και η επιστροφή του Μάκη Γιατρά ως τεχνικού διευθυντή στον Προμηθέα έφερε πάρα πολύ γρήγορα ουσιαστικά βήματα στο μεταγραφικό σχεδιασμό, όπως έκανε και ο ίδιος τα προηγούμενα χρόνια όταν ήταν προπονητής στον Προμηθέα.

Από εδώ και πέρα λοιπόν, από τις 15 Αυγούστου και μετά ουσιαστικά το πάρα πολύ μεγάλο μέλημα για το νέο τεχνικό του Προμηθέα, τον κύριο Γιώργο Βόβορα, θα είναι να μπορέσει να δέσει τους παίκτες αυτούς και να παρουσιάσει και πάλι ο Προμηθέας σε ένα πάρα πολύ αξιόμαχο και ανταγωνιστικό σύνολο, σε ένα πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα πραγματικά τη νέα χρονιά, την Greek Basket League.

0: Εντάξει.
1: Αύριο το μεσημέρι στην Γενέβη, όπου είναι η έδρα της FIBA, ο Προμηθέας θα μάθει τους αντιπάλους του στον προκριματικό γύρο του Basket Champions League της νέας σεζόν. Μια πάρα πολύ δύσκολη δοκιμασία πάντως για τον Προμηθέα, στην προσπάθειά του να μπορέσει να προκριθεί στους ομίλους της διοργάνωσης. Διότι μιλάμε για μια διαδικασία στην οποία θα κληρωθούν ουσιαστικά δύο μονοπάτια και ο Προμηθέας πρέπει να πάρει το ένα στο οποίο θα κληρωθεί. Πρέπει όχι μόνο να φτάσει στον μεγάλο τελικό, αλλά να πάρει την πρώτη θέση για να μπορέσει να πάρει και τον πόνο της παρουσίας του στους ομίλους της διοργάνωσης για τον χρόνο.

Διαφορετικά και αν δεν τα καταφέρει ο Προμηθέας στα προκριματικά του Champions League, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και θα λάβει μέρος κανονικά στους ομίλους πλέον του FIBA Europa Cup.

Τώρα γενικότερα στον χώρο του ελληνικού πρωταθλήματος είχαμε χθες και τις καμπάνες από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για όσα έγιναν στο τελευταίο πέμπτο τελικό των play-off με αντιπάλους τους δύο αιωνίους και ξεχωρίζει σίγουρα η ποινή της αφαίρεσης 2 βαθμών και από τους 2 για τη νέα χρονιά, παρότι όπως έχουν πει και επίσημα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα προσφύγουν κανονικά στο ΑΣΕΑΔ για να πέσει συγκεκριμένη αφαίρεση βαθμών.

Το Μιχαήλ, λοιπόν, ο οποίος θέλει πραγματικά να αφήσει πίσω την φετινή που είχε πάρα πολύ μέτρια χρονιά στο πρωτάθλημα και να επιστρέψει και πάλι στο μονοπάτι των διακρίσεων. Προμηθέας, ο οποίος τη νέα χρονιά, κρατήστε και αυτό, λαμβάνει μέρος για 11η συνεχόμενη χρονιά στην μεγάλη κατηγορία. Μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη επίδοση για επαρχιακή ομάδα.

Όχι μόνο αυτό, αλλά η παρουσία του Προμηθέα την τελευταία αυτή συνεχόμενη δεκαετία, με εξαίρεση την φετινή χρονιά, είχε να παρουσιάσει πάρα πολύ μεγάλες και σημαντικές διακρίσεις, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στην Ευρώπη.

Πάμε τώρα στον Απόλλωνα σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα σήμερα το απόγευμα θα έχουμε και την επίσημη παρουσίαση του Dirk Bauermann στον πάγκο της ομάδας για τη νέα χρονιά. Ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος και πάλι μετά από δύο δεκαετίες και κάτι παραπάνω, επιστρέφει ενεργά προπονητή στον Απόλλωνα για το νέο πρωτάθλημα της Nations League. Είναι μια πάρα πολύ καλή κατά γενική ομολογία προπονητική επιλογή που έγινε από τον Γιάννη Χριστόπουλο, αφού ο Μπάρμαν είναι λάτρης της πάρα πολύ σκληρής και πειθαρχημένης δουλειάς και του αρέσει να προπονεί μια νεανική, μια αθλητική καθαρά ομάδα.

Ακόμας βέβαια ο οποίος θα πρέπει να ξεπεράσει το πάρα πολύ δύσκολο εμπόδιο της Β' Εθνικής, στην οποία θα λάβει μέρος για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έτσι ώστε και αυτό σιγά σιγά να μπορέσει να ψηλώσει περισσότερο στον χώρο της ελληνικής ιεραρχίας του μπάσκετ. Ήδη έχει ανακοινώσει ο Απόλλωνας και την πρώτη μεταγραφική του κίνηση με τον Μελαδιανό από τη Χαν, ένα πάρα πολύ ποιοτικό ταλαντούχο γκάρ, το οποίο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τον Απόλλωνα τα επόμενα χρόνια. Παρότι ακόμη θα χρειαστούν πάρα πολλές κινήσεις μεταγραφικού περιεχομένου για να μπορέσει ο Απόλλωνας να έχει ένα πολύ δυνατό σύνολο τη νέα χρονιά.

Απόλλων αυτό, ο οποίος και αυτό σίγουρα έχει την πάρα πολύ μεγάλη δυναμική του, έχει το πάρα πολύ μεγάλο όνομα, την πάρα πολύ βάρια φανέλα και μπορεί πραγματικά να βρει και πάλι τον χώρο του στην ιεραρχία του μπάσκετ.

Τώρα από τις υπόλοιπες ομάδες μπάσκετ εδώ στην περιοχή μας, οι οποίες θα έχουν του χρόνου παρουσία στα διάφορα εθνικά πρωταθλήματα, ακόμη δεν έχουμε την παραμικρή ουσιαστική μεταγραφική ανακοίνωση. Και το φετινό καλοκαίρι με τα γραφικά παραμένει πάντα ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, αφού οι παίκτες έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, φίλες και φίλοι, ότι δηλαδή υπάρχει μια πάρα πολύ διευρυμένη αγορά πλέον ομάδων, την οποία μπορούν να βρουν πραγματικά κάτι πάρα πολύ καλύτερο και οικονομικά.

υπαθλήματα πάντα εδώ στην περιοχή μας. Πρέπει να σταθούμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοίας Optimis Standard 13, το οποίο συνεχίζεται καθημερινά εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι, όπου θα έχουμε τις τελευταίες ιστιοδρομίες. Είμαστε ακόμη σε ένα επταήμερο στο οποίο Παρασκευή μέχρι τη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε την τελική φάση σε ένα ακόμη μικρό πρωτάθλημα από όλων αυτών των εφήβων με την παρουσία του ναυτικού ομίλου Πατρών. Αύριο Τετάρτη απόγευμα στην Αθήνα θα έχουμε την κλήρωση των αγώνων στα νέα εθνικά πρωταθλήματα πόλο Α1 ανδρών και γυναικών. Στην Α1 γυναικών για μία ακόμη χρονιά υπάρχει παρουσία της ΝΕΠ, μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει και θα δούμε αν μπορεί να καταφέρει κάτι καλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ακόμα την Παρασκευή το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΕ μία ακόμη κλήρωση για τα νέα εθνικά πρωταθλήματα πόλο που αφορά και την δική μας εδώ παρουσία με ΝΟΠ και ΝΕΠ στο πρωτάθλημα της Α2 ανδρών.

0: Αποθυμίσουμε και πάλι τα σημερινά δύο τελευταία παιχνίδια στην φάση των 16 του Μουντιάλ. 7 η ώρα το απόγευμα Αργεντινή, Αίγυπτος, και 11 η ώρα το βράδυ Ελβετία, Κολομβία. Κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα αυτή τη ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με όλα πραγματικά τα αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Ελαχάγιας.
1: Γεια σου ρε αλεφαντέ, είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Κλείνουμε λοιπόν και για σήμερα με τις κλασικές όπως πάντα καθημερινές καθιερωμένες ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα. Το πιο σημαντικό απ' όλα, ένα και μοναδικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην πλάση της Αγίας στην Πάτρα, όταν μια λουόμενη δαγκώθηκε στο λαιμό, στην Καροτίδα συγκεκριμένα, από λαγοκέφαλο. Με τη βοήθεια άλλων λουωμένων έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα. Εκεί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή χορηγήθηκαν αντιτετανικό σωρός και αντιβίωση και έγινε καθαρισμός των τραυμάτων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, σημειώνεται όμως ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία λόγω των σιαγόνων του ψαριού. Σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αχαΐα και Ηλία, καθώς σύμφωνα με την πολιτική προστασία οι δύο νομοί είναι στην κατηγορία 3. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών και η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και 500.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες επίποδος, ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στον απόϊχο των διαδηλώσεων που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 100 ατόμων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα το μεσημέρι, ενώ στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα προχωρήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πρέπει να πάει κόντρα στο Κογκρέσο. Σύμφωνα πάντως με σημερινό δημοσίευμα το New York Times, ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί της πώλησης των F-35 και αναμένεται να το ανακοινώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπίμπι Νετανιάχου αντιδρά στην προοπτική αυτή, ενώ η ελληνική πλευρά διαδηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη πιστεύει ακόμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης του Κογκρέσου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά ανταπόκριση. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας για τη λειτουργία των θεσμών, τα ατομικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια. Σύγχυση επικρατεί στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να ζητούν άμεση αποσαφήνιση. Ο πρόεδρος κοινότητας Ρίου διευκρίνησε χθες ότι η κολύμβηση επιτρέπεται κανονικά στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ, καθώς η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο πορθμίο του Ρίου. Πάντως, η απαγόρευση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους καταστηματάρχες αλλά και στους λουόμενους που αποφεύγουν την περιοχή για μπάνιο. Ανοίγει από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η, 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τις 12 το βράδυ. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση των δηλώσεων.
3: Καιρός.
2: Λιακάδα αλλά και υγρασία που θα ξεπεράσει το 80% σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασία από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων
4: Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
16: This station is now the ultimate power in the universe.
17: Ράδιο Γάμα

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να περνάει.

0: ειδήσεις.
1: Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην πλάζη της Αγίας στην Πάτρα, όταν μια λουόμενη δαγκώθηκε στο λαιμό, στην καροτίδα συγκεκριμένα, από λαγοκέφαλο. Με τη βοήθεια άλλων λουωμένων έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα. Εκεί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή χορηγήθηκαν αντιτετανικό σωρός και αντιβίωση και έγινε καθαρισμός των τραυμάτων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, σημειώνεται όμως ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία λόγω των σιαγώνων του ψαριού. Σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αχαΐα και Ηλία, καθώς σύμφωνα με την πολιτική προστασία οι δύο νομοί είναι στην κατηγορία 3. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών και η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και 500.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες επιποδός, ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στον απόϊχο των διαδηλώσεων που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 100 ατόμων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα το μεσημέρι, ενώ στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα προχωρήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πρέπει να πάει κόντρα στο Κογκρέσο. Σύμφωνα πάντως με σημερινό δημοσίευμα το New York Times, ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί της πώλησης των F-35 και αναμένεται να το ανακοινώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπίμπι Νετανιάχου αντιδρά στην προοπτική αυτή, ενώ η ελληνική πλευρά διαδηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη πιστεύει ακόμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης του Κογκρέσου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά ανταπόκριση. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας για τη λειτουργία των θεσμών, τα ατομικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια. Σύγχυση επικρατεί στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να ζητούν άμεση αποσαφήνιση. Ο πρόεδρος της κοινότητας Ρίου διευκρίνησε χθες ότι η κολύμβηση επιτρέπεται κανονικά στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ, καθώς η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο πορθμίο του Ρίου. Πάντως η απαγόρευση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους καταστηματάρχες αλλά και στους λουόμενους που αποφεύγουν την περιοχή για μπάνιο. Ανοίγει από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η, 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τις 12 το βράδυ. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση των δηλώσεων.
0: Καιρός.
1: Λιακάδα αλλά και υγρασία που θα ξεπεράσει το 80% σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασία από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Μινά, και αδιάβασε εδώ γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Μπε, τι έγινε, Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

Καλό μήνα έχουμε πει, καλή εβδομάδα έχουμε πει, καλησπέρα έχουμε πει. Με τα σοβαρά θέματα, το ότι δεν ασχολείστε, το έχουμε πει. Το ότι κλαίτε γιατί αποκλείστηκε η Πορτογαλία, δεν το περίμενα. Το ότι δεν μπορείτε να αποδεχθείτε το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συμβαίνει, ούτε αυτό θεωρώ το ότι θα γινότανε.

Πού είναι όλοι αυτοί που υποστηρίζανε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία τους έχουν πουλήσει? Πού είναι? Πού είστε όλοι εσείς που υποστηρίζατε τον Κασελάκη? Πείτε μου λίγο πώς μπορεί να νιώθουνε αυτές οι αριστεράτζες που υποστηρίζανε Κασελάκη. Πραγματικά είναι φοβερό. Πώς μπορεί να νιώθει η τύπισσα με το σκουλαρίκι στη μύτη που δηλώνει ότι είναι λεσβία, ο ομοφιλόφιλος ο οποίος το βράδυ φοράει περούκα και τελικά από ομοφιλόφιλος γίνεται τρανσέξουαλ, και όλη αυτή τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα που λέγανε ότι ο Κασελάκης θα σώσει την Ελλάδα, ότι ο Κασελάκης είναι ο καλύτερος, ότι ο Κασελάκης είναι αριστερός, ότι ο Κασελάκης που ήρθε το πουθενά δεν είχε στόχο και ότι είναι ο σούπερ ήρωάς μας. Πώς νιώθουν όλα αυτά τα τρολάκια στο διαδίκτυο? Πώς νιώθουν όλοι αυτοί που φάγανε αμάσιτο τον πρόλογό του? Πώς? Που τον βλέπουν τώρα να κάνει συνέντευξη podcast με τον Άδωνη και χθες να παίζουν και τένις μαζί. Έπαιζε τένις ο Κασελάκης με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Πώς μπορεί να νιώθουνε τα αρμαφρόδιτα που βλέπουν τον Άδωνη να παίζει τένις με τον Κασελάκη? Πώς? Τι λένε δηλαδή? Α, μπράβο στον Κασελάκη. Και μου δίνουν δημοσκοπήσεις ότι ο Κασελάκης έχει 1,5%, 1,5%. Ουρέ, έχει 1,5% ο πολιτικός πράκτορας. Δεν πάτε καθόλου καλά. Από χθες πονάνε οι αχλαδιές. Οι αχλαδιές έχουν πάθει σοκ. Όταν έλεγα εγώ ότι ο Κασελάκης δεν έχει ιδεολογία, όταν έλεγα εγώ ότι ο Κασελάκης φόρεσε ένα κουστούμι και από τη μία μέρα στην άλλη έγινε, να πούμε, πολιτικός, όταν σας έλεγα ότι αγόρασε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ήθελε να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ και ότι είχε συγκεκριμένο σκοπό, μου λέγατε «Α, όχι, και δεν είναι έτσι και είσαι τρελός». Τι έχουν να πούνε τώρα όλες αυτές οι αχλαδιές, ρωτάω. Θα μας απαντήσουνε? Δεν απαντάνε. Δεν αναγνωρίζουνε τα λάθη τους. Δεν βγαίνουνε να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, είμαστε ό,τι να είναι. Δεν βγαίνουνε να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, είχες δίκιο, Γρηγόρη. Είχες δίκιο. Δεν το παραδέχονται. Γιατί το μέσο ερμαφρόδιτο έχει θέμα με τον Γρηγόρη. Ο μέσος τρανσέξουαλ με την περούκα του και τα τακούνια του, 2 μέτρα παλικάρι, έχει θέμα με τον Γρηγόρη. Σου λέει ο Γρηγόρης είναι εχθρός, ο Γρηγόρης δεν γίνεται, υποστηρίζει την πατρίδα. Έχουνε θέμα. Ρε, προσπαθώ να σου εξηγήσω τα αυτονόητα. Καταπίνεις τον πρόλογο αμάσιτο. Τρίδα. Έχουνε θέμα. Ρε, προσπαθώ να σου εξηγήσω τα αυτονόητα. Καταπίνεις τον πρόλογο.

Ο Κασελάκης λίγο τους ομοφιλόφιλους και μαζεύτηκε ένα κοινό και έλεγε μπράβο, χαιρόμαστε, μας υποστήριξαν. Ποιος είναι ο στόχος, ποιο είναι το πρόγραμμα, πώς θα σώσει την Ελλάδα, πώς θα αλλάξει τη ζωή σας, δεν ξέρετε τίποτα. Εφόσον κάποιος υποστήριξε από αυτούς τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το στηρίζετε. Εδώ οι άλλοι δεν έχουν 30 χρόνια νερό στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ο Τούρκος, να πούμε, θέλει να διεκδικεί στη μισή Ελλάδα. Δεν πονάτε για τους ομοφιλόφιλους στη Θράκη, εσείς. Γιατί μόνο έτσι θα αντιδράσετε. Άμα πούμε στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ρε μάγκες, τι μάγκες βασικά. Ρε λουλούδια, ρε αχλαδιές. Στη Θράκη υπάρχουν ομοφιλόφιλοι που κινδυνεύουν. Μόνο τότε θα αντιδράσουν. Για τους υπόλοιπους δεν ενδιαφέρονται και μας το παίζουν ότι αγωνίζονται για τα δικαιώματα. Ποια δικαιώματα? Τα δικαιώματα της ροδέλας. Να βγείτε να ζητήσετε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που μας τα κάνατε ρανάδες και μας λέγατε ότι ο Κασελάκης θα σώσει την Ελλάδα και τώρα ο Κασελάκης παίζει τένις με τον Άδωνη και έχει πέσει η μάσκα του και έχει αποδείξει το ότι ήταν ευαλτός. Να βγούνε τα λουλούδια και αχλαδιές να πούνε συγγνώμη Γρηγόρη. Και αν το πούνε με σωστό τρόπο, ίσως να τους συγχωρήσω. Ίσως. Αν και ο πνευματικός μου λέει πάντα να συγχωρώ. Όχι ότι θα βγούνε. Είναι τόσο εγωιστές όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση να βγούνε να πούνε συγγνώμη. Είναι τόσο εγωιστές αυτοί οι άνθρωποι, δεν υπάρχει περίπτωση να παραδεχθούν ότι πέσαν έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να παραδεχθούν το ότι είναι άσχετοι πολιτικά. Οι κυρίες τώρα τα έχουν κάνει μπεγλέρι. Μπεγλέρι τα έχουν κάνει οι κυρίες. Δεν ακούνε, κάνετε λάθος. Κρυφακούλιδες σαν το Μητσοτάκι είναι. Κρυφακούλιδες είναι κι αυτοί. Κάθονται, ακούν την εκπομπή και παράλληλα βρίζουνε. Γιατί για να με βρίζει κάποιος πρέπει να με έχει ακούσει. Αλλιώς δεν γίνεται αυτό. Πάμε τώρα στην Καριστιανού, στο κοράκι όπως την αναφέρουν τα site, η οποία έκανε τεριούλα και ξεκίνησε να επενδύει. Έβγαλε σπιτάκι ο άλλος, του πήραν το σπιτάκι του άλλου από την εισπρακτική, τάκ, τσίμπησε. Πώς πετάγεται η κότα και τσιμπάει το καλαμπόκι από το χώμα, έτσι και η Καριστιανού τσίμπησε το σπίτι του ανθρώπου. Παπ, κατευθείαν, σαν την κόμπρα. Και πλέον δεν ασχολείται κανένας με το πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα, δεν ασχολείται κανένας με την Καριστιανού. Όλοι έχουν να σχολιάσουν το ότι εδώ πέρα έχει φύγει το μισό κόμμα. Έφυγε και ο Όθωνας Ιακωβίδης, έφυγε και ο Κοκοτσάκης, έφυγε ο Παπα-Νικολάου. Όλοι έχουν φύγει γιατί όλοι λένε, ρε φίλε, πλάκα μας κάνετε. Η τύπησα εκεί πέρα έχει μαζέψει περιουσιακά στοιχεία. Η τύπησα από ό,τι φαίνεται για άλλα πράγματα ενδιαφέρεται. Και δηλώνει ο ένας απογοήτευση, ο άλλος λέει δεν ήταν έτσι όπως τα περίμενα. Και όλοι ήταν από τα ιδρυτικά μέλη. Δεν ακούγατε κι εσείς, καζανοκέφαλοι, τον Γρηγόρη όταν σας έλεγε ότι διακρίνει μια αλαζονία? Δεν ακούγατε που φωνάζαμε εδώ πέρα και λέγαμε ότι πρέπει κάποιος να τη βοηθήσει την κυρία να κατέβει από το καλάμι? Δεν ακούγατε όταν σας λέγαμε ότι με τη γρατσία κάνουνε βόλτες στην αγορά? Δεν ακούγατε όταν σας έλεγα ότι δεν μπορεί ένα κίνημα να κατέβει στις εκλογές, μόνο ένα κόμμα? Όπως δεν ακούγατε όταν σας έλεγα ότι σε κάποια φάση θα υπάρξουν προβλήματα. Γιατί δεν είναι τυχαία τα μερσεντικά, δεν είναι τυχαία τα πανοράματα, δεν είναι τυχαίες οι εταιρείες επενδυτικές που βαράνε, να πούμε, ακίνητα από φαντ. Δεν είναι τυχαία, αυτές είναι ενδείξεις. Ενδείξεις είναι επίσης τι άποψη έχει για αυτό που έγινε ο Αυγερινός. Αυγερινέ, πού είσαι ρε φίλε? Χάθηκες? Δεν μας λες την άποψή σου για την Γαριστιανού και τα φαντ? Έχει κρυφτεί στο καβούκι του Αυγερινός. Αυγερινέ, βγες από το καβούκι ρε. Για πες μας εσύ, 20 χρόνια στη Μόσχα, σαν ανταποκριτής του αριστερού χώρου, πώς νιώθεις που εκπροσωπείς? Γιατί είσαι εκπρόσωπος τύπου από όσο γνωρίζω. Πώς νιώθεις που εκπροσωπείς μια καπιταλίστρια που έχει επενδυτικά ταμεία
που έχει εταιρείες.

0: νόμοι που ασχολούνται με επενδυτικά ταμεία με φαντ κοινός. Πώς νιώθεις ρε Αυγερινέ που η Καριστιανού τσίμπησε σπίτι από άνθρωπο που του το πήρανε από έναν εργαζόμενο? Για να καταλάβετε πώς κάνουνε γαργάρα μερικοί. Γιατί δεν σχολιάζει αυτό που έγινε ο Αυγερινός? Πού είναι ο Αυγερινός? Διακοπές λείπει. Έβγε διακοπές. Ρε τον Οκτώβριο πιθανότατα να έχουμε εκλογές. Πού είσαι Αυγερινέ? Θέλουμε την άποψή σου για τα φαντ. Μου βγάλατε τη γρατσία εκεί μπροστά. Να πει τι γρατσία? Ότι δεν το έκρυβε η Καριστιανού. Μα δεν το είπε η Καριστιανού. Οι συνεργάτες της το βγάλανε στη φόρα. Δεν βγήκε η Καριστιανού να πει ότι ξέρετε κάτι παιδιά, εγώ έχω και αυτή την εταιρεία και αγοράζω από εισπρακτικές σπίτια. Αποκαλύφθηκε, ήρθε στην επιφάνεια από άλλη πηγή, άρα το έκρυβε. Και να σταματήσει να λέει γρατσία που υποτίθεται πιστεύει στο Θεό ψέματα. Γιατί ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, άλλα λέει. Ότι πρέπει να ακολουθούμε το δρόμο της αλήθειας. Άρα μην είστε όπως σας συμφέρει πιστοί, γιατί περνάει, γιατί πουλάει, γιατί βγαίνετε φωτογραφίες με εικόνες από πίσω και τρέχουν κάποιοι να πιστέψουνε. Ήθελε σπιτάκι από φαντ να αγοράσει 30 χιλιάρικα η Καριστιανού.
1: Δεν το γνώριζε. Έφταιγε ο σύντροφός της.
0: Αυγερινέ, βγες να μας πεις αδερφέ, τι έγινε, έκανε, υπήρξε περίπτωση να υπάρχει, υπάρχει βασικά περίπτωση πλαστογραφίας? Γιατί λέει δεν θυμάται η Καριστιανού. Δεν θυμάται να έχει υπογράψει κι ας ήταν διαχειρίστρια. Αφού δεν υπέγραψε η Καριστιανού, ποιος υπέγραψε? Ο άλλος που είχε το 50% και δεν ήταν διαχειριστής, χωρίς την έγκρισή της. Λέτε και ψέματα στον κόσμο. Και σας στηρίζει και το σύστημα, ενεργά σας στηρίζει το σύστημα. Και οι δημοσκοπήσεις σας στηρίζουν ενεργά, ενώ έχετε καταρρεύσει, δεν υπάρχει τίποτα. Ποια είναι τα πρόσωπα? Ποια είναι τα πρόσωπα τα οποία θα βάλετε στα Υπουργεία την επόμενη μέρα, εσείς εκεί στο κόμμα Καριστιανού? Δεν έχετε κανέναν. Μόνη της είναι. Μόνη της αυτή. Και μια ιστορία των τεμπών, γιατί έτσι έγινε φίρμα. Μέσα από τα Τέμπη έγινε φίρμα, όχι επειδή είναι κατάλληλη. Ακατάλληλη είναι. Δεν έχει ιδέα από πολιτική. Αλλά έχει ιδέα από εταιρείες που αγοράζουν ακίνητα από εισπρακτικές. Από εκεί έχει σίγουρα ιδέα. Πάμε τώρα στον Τσίπρα. Λοιπόν, Τσίπρα, άκουσέ με. Και όλοι εσείς οι τσιπρικοί που λέτε ότι ο Τσίπρας μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τόσα χρόνια μέσα στη Βουλή δεν έχει βγάλει άχνα. Τόσα χρόνια έχει αποδεχθεί το ότι κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Ήταν για κάτι μπάνια και για κάτι βόλτες, να πούμε, στην Κούβα. Πού ήταν ο Τσίπρας να πάρει θέση? Βλέπατε τόσο καιρό τον Τσίπρα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να μιλάει? Ο Τσίπρας είναι βουλευτής. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Το καταλαβαίνετε? Έχει περάσει μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο. Θα έπρεπε να παίρνει θέση. Γιατί 3 χρόνια δεν πήρε θέση? Για ποιο λόγο? Δεν είναι τώρα βουλευτής, ήταν βουλευτής όμως. Διετέλεσε βουλευτής και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι δυνατόν σε όλες αυτές τις κρίσιμες φάσεις να μην μιλάει? Ναι, παραιτήθηκε, το ξέρω. Ήταν όμως βουλευτής και ήταν πρώην πρωθυπουργός. Και εδώ πέρα έχουν έρθει τα φαν, τις πρακτικές, γίνεται χαμός με την Τουρκία. Είχαμε 1000 προβλήματα με τα Τέμπη, με το ένα, με το άλλο και δεν μιλούσε. Πού ήτανε τόσο καιρό η πολιτική του δράση? Για πείτε μου ρε παιδιά, ποια είναι η άποψη του Τσίπρα για τα Τέμπη? Τι έχει σχολιάσει ο Τσίπρας για τα Τέμπη, πείτε μου λίγο? Τίποτα. Ανύπαρκτος. Τι έχει σχολιάσει ο Τσίπρας για τα φαντ? Τίποτε. Βρείτε μου εσείς που λέτε ότι πετάω λάσπη, αυτές είναι ομές αλήθειες. Ανύπαρκτος ήταν τόσα χρόνια και τώρα δεν επανήλθε για να σώσει την Ελλάδα. Τον επανέφερε ένας όμιλος. Τον επανέφεραν συγκεκριμένοι εφοπλιστές και συγκεκριμένοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν θέμα με το Μητσοτάκη. Αλλιώς σιγά μην ερχότανε. Ο άλλος λέει, μήπως ο Αυγερινός λέει σβήνει με βότκες στον πόνο του τα βράδια. Σπασίμπα, baby, τραγουδάει τι τραγουδάει. Θα βάλουμε ένα τραγούδι στο τέλος για να του φύγει ο καημός του Αυγερινού. Ανύπαρκτος ο πολιτικός προδότης Τσίπρας. Ανύπαρκτος τόσο καιρό. Βρείτε μου μία δήλωσή του και μία άποψή του για τα Τέμπη. Μία. Για τα φαντ επίσης. Που βγαίνει σας πουλάει τον πρόλογό του τώρα. Ποιοι ρεστάζουν τα εκατομμύρια από πίσω? Κουραφέξαλα όρθια. Ποιοι στάζουν τα εκατομμύρια? Ποιος Τσίπρας? Πάμε και στον Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς, αντί για να σχολιάσει όλες αυτές τις πολιτικές απάτες, όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα, όλη αυτή τη διαφθορά, όλα αυτά τα λαμόγια που κυκλοφορούν ελεύθερα, όλους αυτούς τους παιδοβιαστές, όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, κάθεται και μου σχολιάζει τη σχέση της Ντόρας με το Μητσοτάκη και το ότι κάποτε τους έκλεψε την αρχηγία. Άμα όντως ήθελε να σώσει την Ελλάδα ο Αντώνης Σαμαράς, θα μας μιλούσε για τη σχολική ύλη, θα μας μιλούσε για την κοινότητα, την Ισραηλίτικη κοινότητα, το συμβούλιο αυτό, θα μας μιλούσε για τους Αμερικανούς, για τους Γερμανούς, για τα σχέδια που έχουν, για τον Ελληνισμό που τον κυνηγάνε, για τους Μητροπολίτες οι οποίοι ανοίγουν το χέρι και περιμένουν κάνα φράγκο, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί πονάει η Νέα Δημοκρατία στο Βορρά. Κούλι πονάς και φταίει ο Βορράς. Όσα προγράμματα κι αν δώσεις, όσες επιδοτήσεις και όσες αυξήσεις, ο λαός της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Τράκης γνωρίζει τι ακριβώς είστε όλοι εσείς. Και σύντομα θα το καταλάβει και όλη η Ελλάδα. Ο Αντωνάκης λοιπόν, γιατί Αντωνάκης είναι για εμένα, ξέρετε, προέρχεται από το Στεφανάκης του Αντωνάκης, γιατί ο Στεφανάκης είναι ο γνωστός ψεύτης. Ο Αντωνάκης λοιπόν, να ξέρετε, ότι πουλάει έναν πρόλογο και ότι το παίζει ήρωας, ενώ στην πραγματικότητα είναι κομμάτι του συστήματος. Ποιον θα βάλει μπροστά στο κόμμα? Ποιονα? Έναν καθηγητάκο που έχει καταντήσει έρμεό του? Έναν καθηγητάκο ο οποίος έχει πέσει στα γόνατα και όλη μέρα το λιβανίζει και λέει ότι είναι θεός ο Σαμαράς, μας και του δώσει την καρέκλα? Και μπορεί ο Έλληνας να βασιστεί σε έναν καθηγητάκο ο οποίος έχει αλλάξει την άποψή του και προσκυνάει και κάνει κολοτούμπες, μπας και πάρει τη δόξα, μπας και πάρει κανένα φράγκο? Άμα αυτός ο καθηγητάκος έχει προσκυνήσει τον άνθρωπο που έκανε περικοπές, τον άνθρωπο που έχει φέρει τον αντιρατσιστικό νόμο, τον άνθρωπο που άνοιξε τα σύνορα, τον άνθρωπο που υπέγραψε πρώτη φορά σαν υπουργός εξωτερικών το ότι τα Σκόπια ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία, σκεφτείτε στους δισεκατομμυριούχους τι θα κάνει και στους ολιγάρχες ο καθηγητάκος. Όχι κολοτούμπες, τριπλό σάλτο θα κάνει ο καθηγητάκος. Και αυτά σας τα λέω για να καταλάβετε ότι λίγοι έχουν ιδεολογία. Λίγοι πραγματικά αγωνίζονται δίπλα σας και λίγοι έχουν σκυλιάσει να λένε αλήθειες. Για να μην αρχίσουμε να τραβάμε μάσκες για το τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους. Κάτι κουμπάρι, κάτι φιλαράκια, κάτι ομοφιλόφιλοι μέσα στη Βουλή με ροζ γραβάτα που τα βράδια πηγαίνουν στα ξενοδοχεία και ανταλλάζουν απόψεις και πίνουν από το ίδιο μπουκαλάκι νερό. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για κάτι υπουργούς που την έχουν δει γόηδες και μοιράζουν αυτοκινητάκια σε κοπελίτσες που πεθαίνουν για φράγκα. Να μην αρχίσουμε να λέμε ποιοι τσουλάνε την κατηφόρα και ποιοι λειτουργούν σαν πέφτουλες κυριολεκτικά. Γιατί πέρα από πολιτικοί προδότες είναι και ξεφτυλισμένοι κάποιοι σαν άνθρωποι και σαν συμπεριφορά. Δεν μπορώ να ανεχθώ εγώ κανέναν να λέει όλες αυτές τις αρλούμπες του και να το παίζει σοβαρός, ενώ στην πραγματικότητα είναι ψυχανόμαλος. Για να μην αρχίσουμε να ξαναπιάνουμε το θέμα με τους μαστροπούς, με τους παιδοβιαστές και με όλα τα φιλαράκια τους. Έτσι. Για να μην αρχίσουμε να λέμε και για κάτι ζώνες και για κάτι γυναίκες, δαγλάρια που έχουν βγάλει την πίστη σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Άστο που σου λέω. Δεν έχετε ιδέα. Δεν έχετε ιδέα το ότι υπάρχουν εκεί πέρα έξω πολιτικοί σαδιστές. Άλλοι κάνουν τα πάντα για τα φράγκα. Άλλοι κάνουν τα πάντα για να γίνουν διάσημοι. Και υπάρχουν και αυτοί οι ανώμαλοι. Τραγικά ανώμαλοι τύποι. που μερικοί είναι για το κάγκελο μέσα και τους καλύπτουν οι εξουσιαστές γιατί τους έχουν πιασμένους από παντού. Μην ξεχνάτε την υπόθεση του Ζαχόπουλου, μην ξεχνάτε τα ροζ βιντεο, μην ξεχνάτε ποιοι έχουν τι και ποιοι φοβούνται. Επίσης υπάρχει ένα συγκεκριμένο site στο σκάνδαλο των υποκλοπών που έστελνε παντού μηνύματα. Ποιος μου λέει εμένα το ότι αυτοί, από το... αυτοί που διαχειριζόντουσαν το Predator δεν ήταν σε συνεννόηση με αυτό το site και δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το site. Δεν είναι τυχαίο το ότι ένα συγκεκριμένο site έστελνε, ήταν μέσα στο link στο οποίο παγίδευαν κόσμο. Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι αντιδημάρχους, για κάτι δημάρχους, για κάτι προέδρους, για κάτι δημοτικούς συμβούλους, για κάτι περιφερειακούς κάτω εκεί στην Πελοπόννησο, που έχω κάτι μηνυματάκια που μου έχει στείλει ένα ανώνυμο email που παρακαλάει ο άλλος, παρακαλάει, λέει διψάω, διψάω λέει. Έχω εδώ πέρα ένα ανώνυμο email το οποίο μου έχει στείλει κάτι μηνυματάκια για έναν εκεί πέρα υπάλληλό μας που έχει μια θέση κάτω στην Πελοπόννησο, που έστελε μηνύματα σε ένα συγκεκριμένο προφίλ στο Instagram και έλεγε διψάω, θέλω να βρεθούμε, του έλεγε διψάω, για να μην σχολιάσω και τι άλλο έγραφε γιατί είναι και μεσημέρι. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Μη πουλάτε τρέλα. Εν τω μεταξύ όλοι αυτοί οι οποίοι το παίζουν σοβαροί, δηλαδή να τον δεις αυτό τον τύπο τώρα με γραβάτα, να το δεις ας πούμε με κουστούμάκι, να στο παίζει δήμαρχος, να στο παίζει αντιδήμαρχος, να στο παίζει ξέρω εγώ τι να στο παίζει, και στην τελική παράλληλα να βλέπεις λίγο αυτά τα μηνύματα και να λες ρε φίλε, δεν γίνεται αυτός με τη γραβάτα του και με το κουστούμι του που βγαίνει στα καναλάκια και μας το παίζει σοβαρός και μας το παίζει δήμαρχος και αντιδήμαρχος και πρόεδρος και βουλευτής και υπουργός και ό,τι άλλο, να είναι τόσο διψασμένος, τόσο διψασμένος. Να παρακαλάει στα μηνύματα να πάει ο άλλος μαζί του για καφέ. Θέλετε να τον κρεμίσω το μάξι?
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ
6: Real χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Βγήκε ο Παπασταύρο και τι λέει. Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να μπουν ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο. Δες βρε που φτάσαμε. Να βγαίνει ο υπουργός για να διαψεύσει το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει. Νιώσανε την ανάγκη να τοποθετηθούνε. Νιώσανε την ανάγκη και μετά από την δήλωση αυτή βγήκανε φυσικά όλοι οι δημοκράτες και λένε είδες, δεν υπήρχε τίποτα. Φαντασίες είναι όλα, βρε, τι δικές μου φαντασίες είναι. Ο χάρτης της ΡΑΕ το έβγαλε. Δεν το έβγαλε ο Γρηγόρης αυτό για τις ανεμογεννήτριες. Ο χάρτης της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, βρε, άσχετη πολιτικά. Βρε παπαγάλοι όρθιοι που τρέχετε να χειροκροτήσετε ό,τι σας λένε οι πολιτικάντιδες, οι ψεφταράδες. Δεν το λέει ο Γρηγόρης, ο χάρτης της ΡΑΕ το λέει, το καταλαβαίνετε. Και δεν έχουν καταργηθεί οι άδειες για τις ανεμογεννήτριες, βρε παπαγάλοι. Έχουν παγώσει απλά. Και είναι λογικό να είναι παγωμένοι, γιατί τώρα έχει δάση ολόκληρη εκεί πέρα, ολόκληρα εκεί πέρα. Και για τα λατομεία, προσωρινή αναστολή, δεν καταργήθηκαν. Αλλά ό,τι σας συμφέρει λέτε να πούμε στα χαϊβάνια που σας πιστεύουν. Έτσι είναι δυστυχώς στην Ελλάδα. Βρήκατε ευκαιρία να πούμε και εσείς. Και ο άλλος, ο άντε να μην το χαρακτηρίσει. Άντε να μην το χαρακτηρίσει. Εισαγγελέας υπάρχει όμως για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε 10 πράγματα. Γιατί όταν έβγαινα και έλεγα εγώ ότι οι κυβερνήσεις τα παίρνουνε. Όταν έβγαινα και έλεγα εγώ ότι γίνεται της μίζας. Όταν έβγαινα και έλεγα ότι υπάρχουν εταιρείες που κάνουν δωρεές για να μπορέσει να σου εξυπηρετήσει αυτό το σύστημα. Με λέγατε τρελό. Όταν έλεγα για τις μίζες, με λέγατε τρελό. Και βγήκε χθες ο Άδωνης που τόσο πολύ αγαπάτε και θαυμάζετε, που είναι αποδεδειγμένα ψεύτης, και τι είπε. Και τι είπε. Λέει δεν λέει αλήθεια, δεν με νοιάζει. Θα έπρεπε να έχει επέμβει εισαγγελέας. Βγαίνει υπουργός, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, και λέει ότι ο Κοντονής που ήταν υπουργός δικαιοσύνης με το Τσίπρα πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες. Και λέει ότι ο Τσίπρας είναι ο πιο διεφθαρμένος ως υπουργός της μεταπολίτευσης ο Άδωνης. Και ρωτάω εγώ, δηλώνει ένας υπουργός στην τηλεόραση το ότι κάποιος υπουργός δικαιοσύνης πήρε μίζα λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες και δεν υπάρχει κάποιος από αυτή τη δικαστική εξουσία να καλέσει τον Άδωνη και να του πει έλα εδώ ρε Άδωνη. Δώσε μας τα στοιχεία. Αν υπάρχει αυτό που λες, πρέπει να πάει φυλακή ο Κοντονής. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας, κάποιος από τον Άριο Πάγο, να έχει τις κοχώνες που είναι υποχρέωσή τους. Είναι η δουλειά τους. Έχουν δώσει όρκο να καλέσει τον Άδωνη και να του πει φέρε τα στοιχεία, γιατί αυτό που λες είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχει πιο σοβαρό πράγμα από αυτό που έχει πει αυτός. Αν υπουργός δικαιοσύνης πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες, μιλάμε για μίζα. Πήρε λεφτά, το λέει ο Άδωνης, δεν το λέω εγώ. Πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, αυτό λέει. Βάλε να τον ακούσουμε. Βάλε. Και πείτε μου εσείς αν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να καλέσει όλους αυτούς τους δήθεν πολιτικούς, που στην πραγματικότητα είναι πολιτικοί μιζαδόροι.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Επειδή μας το παίζει πάρα πολύ ευαίσθητος και πώς το λένε τέτοιο, πιο έντιμος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ο κύριος Κοντονής, ο υπουργός δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει ποινικούς κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιο λόγο, ενώ έχει ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών 26 Ιουνίου, της πήγε 7 Ιουλίου. Και άμα θέλει να μου κάνει μήνυση, ο κύριος Τσίπρας.
3: Λέτε ότι χρηματίζει.
2: Ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός μεταπολιτευσης ο Τσίπρας. Ο πιο διεφθαρμένος. Απλώς δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η μόνη του τύχη.
4: Άρα η απάντησή σας στο περιθώριο.
1: Ένα λεπτό. Δεν το κυνήγησε ο Μητσοτάκης, λέει. Ακούστε εδώ τώρα. Ο Άδωνης, μάλλον είχε κάνει σολάριουμ. Ψήθηκε και κάνει εγκεφαλικό κύτταρο. Γιατί τον βλέπω τώρα εδώ με τα μποτοξάκια, με τα μαλάκια που έχει βάλει. Δεν καταλαβαίνει τι λέει. Αλλά δεν τον κυνήγησε, λέει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, τι μας λες, ρε Άδωνη. Ότι ο Μητσοτάκης ανέχεται τη διαφθορά. Ότι ο Μητσοτάκης ενώ γνωρίζει δεν κλείνει στη φυλακή μιζαδόρους. Αυτό λες. Αλλά του κάνε χάρη και δεν τον κυνήγησε ο Μητσοτάκης. Τι μας λες ρε αδερφέ δηλαδή? Ότι είναι στο χέρι του αν θα βάλει δεν θα βάλει κάποιο φυλακή? Ότι είναι στο χέρι του αν θα κυνηγήσει δεν θα κυνηγήσει κάποιον που πήρε λεφτά και μίζες? Αυτό λες. Άρα παραδέχεσαι ότι είναι και ο Μητσοτάκης διεφθαρμένος. Ότι και ο Μητσοτάκης δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Το παραδέχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Μας πει το ο πρωθυπουργός της Νοβάρτης, θα μας πει εμάς διεφθαρμένους. Ο Άρχης και Βορός, που καταδικάστηκαν οι υπουργοί του από το δικό δικαστήριο. Και ο Ευαγγελόπουλος και ο Παπάς.
1: Για τους νεοδημοκράτες που έχουν καταδικαστεί, γιατί δεν λες κάτι, ρε Άδωνη?
0: Λοιπόν, τώρα.
3: Γιατί πήρε τα χρήματα,
2: ξέρετε κάτι, επειδή πραγματικά μας περνάνε για παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε. Δηλαδή, ξέρεις, τα ακούω, λέει Άδωνη, δώσε το όπως νεοργεί, Άδωνη, δες το μέλλον, Άδωνη, ασχολούμαι το εσύ, Άδωνη, κάνε τη δουλειά σου, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Προειδοποιώ τον κύριο Τσίπρα, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός, μην το ξαναπεί αυτό με το πιο έντιμος, μην το ξαναπεί. Η χώρα είναι μικρή και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πέντες πρόκειται. Λοιπόν, είχε ανακοινώσει εθνικές εκλογές. Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες.
1: Εδώ είμαστε. Εισαγγελέας ακούει. Στα δικαστήρια ξέρω ότι κάποιοι έχετε ανοιχτό το μικρό, το ραδιόφωνο Focus FM 103,6 και ακούτε. Το ίδιο και στο Μαξίμου. Το ίδιο και σε διάφορες υπηρεσίες κρατικές και στην αστυνομία και στο στρατό και παντού. Ορίστε, δήλωση υπουργού.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες.
1: Ορίστε, καταγγελία υπουργού έχουμε στην τηλεόραση.
2: Ο κύριος τον καταγγέλλω δημόσια ότι πήρε λεφτά για ψήφους ποινικούς κώδικες.
1: Θα έχουμε κάποια σύλληψη, θα έχουμε αυτόφορο, θα έχουμε τίποτα? Όχι, ε. Και ο άνθρωπος λέει κιόλας ότι το ήξερε ο Μητσοτάκης και το έκανε χάρη και δεν τον κυνήγησε. Τίποτα. Χαρταετό, ε, δεν πειράζει μωρέ, αυτή είναι πολιτική να πούμε. Έχουνε ασυλία, έτσι δεν είναι, έτσι. Καθίστε εσείς να τρέχετε και να νομίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν σακούλες μαύρες για το σπίτι τους. Γεμάτες οι σακούλες οι μαύρες, ε, όχι άδειες όπως παίρνεις εσύ για να πετάξεις τα σκουπίδια, γεμάτες. Την ίδια ώρα παίρνουν αρκετά λεφτά και για να περνάνε νομοσχέδια, για να περνάνε κάποιες αποφάσεις, για να μπορούν να ελέγχουν καταστάσεις, να χειραγωγούν κόσμο. Έχουν δημιουργήσει τεχνητή επισητιστική κρίση. Γιατί θέλουν να φτωχοποιήσουν τον ελληνικό λαό και να μπορούν αυτοί να ελέγχουν νερό, ρεύμα και όλα τα κοινωνικά αγαθά. Γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας Μερκοσούρ, είναι οι ίδιοι νεοδημοκράτες μαζί με τη Λατινοπούλου, η οποία είναι κολλητή τους, που ψήφισαν υπέρ των μεταλλαγμένων. Μαζί τα ψηφίσανε αυτά. Είναι αυτό το παρεάκι λοιπόν που από ό,τι φαίνεται αλλιώς παρουσιάζεται και άλλα πράγματα εκπροσωπεί. Και εσείς δυστυχώς τρώτε τον πρόλογο αμάσιτο. Όταν έλεγα εγώ το ότι υπάρχει το ΧΑΡΠ μαζί με κάποιους καλεσμένους εδώ στον αέρα, όταν λέγαμε εμείς εδώ πέρα το ότι διαμορφώνουν και τροποποιούν το καιρό, κοροϊδεύατε και λέγατε έλα ρε τι έργο έχεις δει, τι ταινία είναι αυτή, πού τα είδες πάλι αυτά και τι είναι αυτά που λες και πάει λέγοντας. Όταν έλεγα εγώ το ότι υπάρχει τροποποίηση καιρού, με βρίζατε και με λέγατε συνωμοσιολόγο και ψεκασμένο. Βγήκε στην τηλεόραση ένας καθηγητής και τους εξήγησε πως πάει το πράγμα και κατάπιαν τη μαστίχα που μασούσανε. Επιβεβαιώθηκα για άλλη μια φορά ότι έλεγα την αλήθεια.
5: Βέβαια γίνεται η μέθοδος τροποποίησης καιρού, δεν είναι κάτι που έχει γίνει τώρα τελευταία, εφαρμόζεται εδώ και τα τελευταία 50 χρόνια και μάλιστα μεγάλη επιτυχία. Βέβαια γίνεται η μέθοδος τροποποίησης καιρού, δεν είναι κάτι που έχει γίνει τώρα τελευταία, εφαρμόζεται εδώ και τα τελευταία 50 χρόνια και μάλιστα μεγάλη επιτυχία.
6: Άρα σε όλο τον κόσμο. Κανονικά.
5: Κοιτάξτε να δείτε, κυρίως από ειδικά τροποποιημένα αεροπλάνα, πάλι με αεροπλάνα υπό την καθοδήγηση κάποιων μετρολογικών ραντάρ, μέσα σε καταιγίδες εισάγονται φυσίγγια του ιωδίου χοργύρου.
6: Έχουν ψεκάσει δηλαδή τα σύννεφα.
5: Συνέχεια και μάλιστα στις συνέχειες.
3: Εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό.
5: Γιατί και εγώ είμαι μετρολόγος, από μετρολόγος ξεκίνησα. Απλά έχω εξειδίκευση στον τομέα της τροποποίησης καιρού κτλ.
6: Τελευταία φορά που είχαμε ψεκασμό πότε ήτανε?
5: Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται, ναι, στην Ελλάδα είναι, γίνεται όταν υπάρχουν στο ραντάρ υπάρχουν κύτταρα καταιγίδων. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν 3-4 μέρες στη Βόρεια Ελλάδα.
6: Πριν 3-4 μέρες είχαμε ψεκασμό.
5: Αν θυμάμαι καλά.
3: Με ποιανού είναι η απόφαση, ενώ λαμβάνεται κάποια απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο, φαντάζομαι από την κυβέρνηση, υπάρχει ενημέρωση των υπόλοιπων φορέων, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, ας πούμε, η διαδικασία ποια είναι που ακολουθείται, θέλω
6: σωστή
3: να
6: ερώτημα.
3: Πω. Γιατί...
5: Μάλιστα, ότι το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται από ένα οργανισμό ο οποίος είναι εποπτευόμενος από το Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όπως ονομάζεται, τον ΕΛΓΑ. Ο οποίος ΕΛΓΑ τι είναι? Ένας γεωργοασφαλιστικός οργανισμός, ασφαλίζει τους αγρότες, επειδή δεν υπάρχει η τεχνολογία αυτή στον ΕΛΓΑ καθώς και στο Υπουργείο Γεωργίας. Εφαρμόζεται το πρόγραμμα σε συνεργασία με μια ιδιωτική εταιρεία, τη Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών 3ΔΑΕ, η οποία παρέχει όλο τον εξοπλισμό.
6: Δύο μεταδικό ψεκασμό που έχουμε, ή ξέρετε τώρα στην δημοσιολογία λέει, μας ψεκάζουν την κάτι άλλο, για πώς τα λέγαμε. Και οι γραμμές στο αεροσύνδεσμο.
5: Αυτό πήγα να σας πω.
6: Και όλα αυτά.
5: Τα chemtrails.
6: Πρώτον, ότι περνάνε πολλά αεροσκάφη και γίνονται πολλές γραμμές και λέει να μας ψεκάζουν.
5: Κοιτάξτε να δείτε.
6: Πραγματικά
0: αυτό λέω.
6: Μας ψεκάζουν. Συμπέρασμα, μας ψεκάζουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Με τη βούλα.
0: Καλικά.
1: Πού να καταλάβει ο Ποκοπίκος, ο τηλεπαρουσιαστής, αυτά που λέμε και αυτά που εξηγούμε. Μα δεν έχει ψαχτεί. Το μόνο που ξέρει είναι να λιβανίζει. Να λιβανίζει τα παιδάκια από το κομματικό σωλήνα. Και τα κόμματα και τις κυβερνήσεις και τους βουλευτές, τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς. Πού να κάτσει να σκεφτεί το τι παίζει και το τι κάνουνε όλοι αυτοί οι εξουσιαστές. Αφού κάθε πρωί βάζει το χαρτογιακά και πάει να πει το πείμα. Δίκιο είχα για άλλη μια φορά. Και κανένας δεν θα το παραδεχθεί. Είναι αυτοί οι ίδιοι που λέγανε οι ψεκασμένοι. Γιατί το ψεκασμένοι από εκεί βγήκε. Το ότι λένε ότι μας ψεκάζουνε. Και τώρα που αποδεικνύεται τελικά ότι όντως μας ψεκάζουνε. Γαργάρα! Γαργάρα! Στο νοσοκομείο λέει πήγανε 40 μέλη της ΚΝΕ με γαστρεντερίτιδα. Γιατί? Γιατί πήγανε λέει βόλτα σε ένα βουνό με τις σημαίες τους, κάνανε πεζοπορία και ήπιανε νερό από το ποτάμι. Σαρπαντίνα τους έχει πάει δηλαδή. Εκεί στην ΚΝΕ. Νερό από το ποτάμι ήπιατε. Τι είστε? Κατσίκια? Ναυάγια, ναυάγια. Την είδανε να πούμε Survivor. Καλά δεν πήρατε ένα μπουκαλάκι νερό? 40 άτομα με γαστρεντερίτιδα. Και ακόμα πιστεύετε δηλαδή ότι θα σώσει την Ελλάδα το ΚΚΕ? Ή είστε στο payroll? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, ρε παιδιά, να πιστεύει ότι η Ελλάδα θα σωθεί με τον Κουτσούμπα, με την Κανέλη, με τις παπαρίγες και με όλους αυτούς εκεί πέρα, σε αυτό εδώ πέρα το πάρτι, το κόκκινο πάρτι? Μπορώ να καταλάβω. Αλήθεια. Δηλαδή τι θα κάνει ο Κουτσούμπας? Τι θα κάνει ο Κουτσούμπας, πείτε μου, πώς θα σώσει την Ελλάδα? Η Κανέλη πώς, από την Εχάλη μέσα στην πισίνα που είναι? Δεν μπορώ καθόλου. Άντε όλα τα άλλα. Από εδώ, από εκεί, τρώτε το σανό σας. Το ΚΚΕ, ρε φίλε, φτάνει. Φτάνει, βρε, φτάνει. Δεν πληρώνουν καν τους υπαλλήλους τους σε κάποιους τομείς. Φτάνει. Μιλάνε για την εργατική τάξη και υποτίθεται υποστηρίζουν την εργατική τάξη. Και οι ίδιοι δεν πληρώνουν κάποιους υπαλλήλους τους. Δεν τα λέω εγώ, τα έλεγε ο Τζίμις ο Πανούσης. Ρε τι τρέλα! Πάμε λίγο και στο Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος της Βιανέξ. Και η Παναθηναϊκή, εσείς η Παναθηναϊκή εκεί κάτω στην Αθήνα, που βγάλατε πριν λίγο καιρό μια ανακοίνωση ότι θα κάνετε πόλεμο στη Νέα Δημοκρατία, η θύρα 13 νομίζω, ενάντια στη Νέα Δημοκρατία, που είπε και αφού έτσι θέλετε έτσι θα γίνει και θα σας μαυρίσουμε και θα πάρουμε αγκαζέτες γιαγιάδες και θα πάμε στην κάλπη. Κάτι τέτοια βγάλατε στη φορά. Πώς κρίνετε, ρε παιδιά, εσείς τώρα δηλαδή το Γιαννακόπουλο, ο οποίος ανεβάζει φωτογραφίες αγκαλιά με τον Άδωνη Γεωργιάδη? Πώς κρίνετε δηλαδή το Γιαννακόπουλο που έλεγε ότι αυτή η κυβέρνηση έδωσε την Ευρωλίγα στον Ολυμπιακό και κάτι τέτοιες τρέλες. Αγκαλιά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Γιαννακόπουλος. Τι λέτε δηλαδή, α, μπράβο, μια χαρά. Είστε περήφανοι γι' αυτό. Εξηγήστε μου. Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να συμπλέουν αυτά όλα. Άμα μπορείτε εσείς να μου εξηγήσετε, καλώς. Καλά για τις δημοσκοπήσεις, τι να σχολιάσω που μου λέτε σχολιά στις δημοσκοπήσεις. Τι να σχολιάσω, ρε αδερφιά, για τις δημοσκοπήσεις. Ότι Μητσοτάκης έχει 30%, είστε σοβαροί. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά, ξεχάστε το. Βγάλτε το από το μυαλό σας. Εικονικά ποσοστά είναι όλα αυτά. Δεν υπάρχει αυτό που λένε. Βάλε λίγο ρε το τραγουδάκι για να μπαίνει λίγο σε mood ο Αυγερινός. Αφιερωμένος στο Θανάση Αυγερινό που δεν βγαίνει να μας πει την άποψή του για την Καριστιανού και τα φαν και κρύβεται.
0: Καλησπέρα, θα συνεχίσει. Έχουμε και γέφυρα, περιμένετε. Πάμε τώρα, κουπλέ.
7: Εξαφανιστήκε και εγώ έχω καρφωμένο βλέμμα μου στην είσοδο.
0: Χωρίς
7: και να έρθει περιμένω. Εξαφανιστήκε χωρίς να πει κουβέντα. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά

0: Ξανά, ξανά το τραγούδι για τον Αυγερινό να τα ακούσει. Μπας και εμφανιστεί να μας πει την άποψή του για τα φαντ και για τις αγορές της Χαριστιανού. Ξαναδώσ' το!
1: Με και γέφυρα, περιμένετε. Πάμε τώρα, κουπλέ.
2: Εξαφανιστήκε και εγώ έχω καρφωμένο βλέμμα μου στην είσοδο
1: χωρίς
2: και να'ρθει περιμένω. Εξαφανιστήκε χωρίς να πει κουβέντα. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά με μία διπλή κουέρτα που χτυπάει. Το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει που χτυπάει, γιατί έφυγε και δεν τηλεφωνάει.

0: Καλημερινός.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Χάθηκε ανταποκριτής που ήταν 20 χρόνια στη Μόσχα.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Μέχρι πριν λίγες μέρες ήταν εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα της Καριστιανού.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Έβγαινε στα κανάλια και δεν ήξερε ποιο είναι το πρόγραμμά τους και δεν ήξερε τι θα κάνουν με τους βασικούς μισθούς.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Τη μέρα που χάθηκε ίσως να φορούσε μια μπλούζα με τον Ντοστογεύσκι ή με τον Τρότσκι ή με τον Στάλιν.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Ίσως να κυκλοφορούσε και με μια σημαία της Ρωσίας, ίσως, και να έχει κάνει τατουάζ τον Λένιν.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Δεν βγαίνει πλέον στα κανάλια, δεν βγαίνει πλέον στα ραδιόφωνα, δεν βγαίνει πλέον πουθενά. Δεν λέει την άποψή του, δεν κάνει TikTok. Δεν ανεβάζει story. Δεν μας λέει την άποψή του για τις αγορές του κόμματος. Για τα λεφτά της συναυλίας. Για τα χαμένα παριστατικά. Και για την πρόεδρο Καριστιανού που αγοράζει σπίτια από εισπρακτικές.
1: Προσοχή. Silver Alert.
0: Πού είναι ο Θανάσης Αυγερινός? Πού έχει πάει? Γιατί δεν απαντάει? Πριν κλείσω την πρώτη ώρα θέλω να σας πω κάτι για ένα πείραμα για το, στο οποίο υπήρξαν συγκεκριμένες αντιδράσεις. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η μεμαθημένη ανυμπορία, το οποίο είναι ένα μαζικό όπλο καταστροφής των λαών. Γιατί η εξουσία μας φέρεται σαν να είμαστε σκυλιά, ή τουλάχιστον σαν να είμαστε σκυλιά, όπως στο πείραμα του Σέλιγκμαν. Ποιο είναι το πείραμα του Σέλιγκμαν? Λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 60 υπήρχε ένας ψυχολόγος, ο Μάρτιν Σέλιγκμαν, ο οποίος διενήργησε το εξής πείραμα. Έβαλε μέσα σε ένα κλουβί ένα σκύλο στον οποίο κάνανε ηλεκτροσόκ, και σε ένα διπλανό κλουβί έβαλε έναν άλλο σκύλο ο οποίος είχε τη δυνατότητα να διακόπτει αυτά τα ηλεκτροσόκ που πάθαινε ο διπλανός σκύλος με ένα μοχλό. Εντάξει, αυτό κράτησε μια συγκεκριμένη ώρα και μετά πήραν αυτά τα δύο σκυλιά και τα τοποθέτησαν πάνω σε μια ηλεκτροφόρα επιφάνεια, από την οποία μπορούσαν να ξεφύγουν φυσικά, έτσι. Αν πηδούσε ο σκύλος, έφευγε. Λοιπόν, ο σκύλος που μπορούσε να ελέγχει τα ηλεκτροσόκ και το μοχλό πήδηξε το εμπόδιο και έφυγε. Ενώ ο άλλος ο σκύλος, αντί για να αναζητήσει τη διαφυγή του, καθόταν εκεί πέρα και ανεχότανε την αντίξωη κατάσταση. Ξέρετε γιατί? Γιατί φοβότανε. Γιατί είχε εκπαιδευτεί στην ανυμπορία του. Καταλάβατε? Και έτσι είναι και οι λαοί. Εκπαιδευμένοι στην ανυμπορία τους. Γιατί φοβούνται να αντιδράσουν. Γιατί φοβούνται να πηδήξουν από αυτή την ηλεκτροφόρα επιφάνεια. Κάθεστε και τους ανέχεστε και επενδύουν στο φόβο σας. Μην τους πιστεύετε. Είναι ψεύτες. Μπορούμε και έχουμε τη δύναμη για να τους τελειώσουμε, για να τους διώξουμε, για να τους εξαφανίσουμε. Αλλά δεν θα μιλήσω τώρα για φαραντούριδες και λοιπούς. Αυτή είναι εντάξει, έβαλαν και τη σύζυγο έβαλε μέσα. Μια χαρά. Ζάχαρη. Και ξέρετε τι άλλο κάνουν οι ευρωβουλευτές εκεί πάνω στις Βρυξέλλες? Ανταλλάζουνε ρουσφέτια. Πάει ας πούμε ο χύψη φαραντούρης, ο χύψη ευρωβουλευτής, και λέει στον ανάλογο ας πούμε της Ισπανίας: βόλεψε τη γυναίκα μου και θα βολέψω και εγώ τη δικιά σου. Και μια χαρά. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Έτσι δεν είναι, φαραντούρι? Υπάρχουν αυτά ή δεν υπάρχουν, Επίδομα αλλοδαπής λέει. 245.700 ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια στις Βρυξέλλες που θα είναι μαζί ο φαραντούρης και η γυναίκα του. Όχι άσχημα. Παίξτε και λίγο πιάνο τώρα για τα χάπατα και όλα καλά. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα Στους 94 στην Πάτρα, ράδιο όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Λουλουδάκη κατευθείαν από Κρήτη να μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια.

0: Τι τραγουδάκι να βάλουμε τώρα για κλείσιμο? Τι σηκώνει λέτε η φάση? Ε? Λέτε να βάλω κανένα από Ζετέμ, από την Ανίτα Πάνια? Ταιριάζει νομίζω στο στυλ των πολιτικών. Ανίτα Πάνια, Ζετέμ, δεν τα θυμάστε και να τα τραγουδάκια που βγάζανε? Η Τσίλα που τραγουδούσε Μαύρη, το πάρε πόδι της γυναίκας ποδοσφαιρίστριας. Δεν τα θυμάστε αυτά? Έλα μωρέ τώρα, με τρελαίνε. Να βάλουμε τη Μαλάμο που είχε ένα δόντι και έλεγε ότι τα λέει έξω τα δόντια. Ποιο θέλετε? Το ντου από παντού, ντου από παντού, από τη γυναίκα επανάσταση. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας, δεύτερη ώρα, δώσε, δώσε.
1: Γνωστικό,
0: πώς δεν την κάνατε κι αυτή να υπουργό?
1: Γνώμη, αλλά...
0: αφού όποιον άνε βάζετε μέσα στη Βουλή.
1: Ένα λεπτό.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην πλάση της Αγίας στην Πάτρα όταν μια λουόμενη δαγκώθηκε στο λαιμό, στην Καροτίδα συγκεκριμένα, από λαγοκέφαλο. Με τη βοήθεια άλλων λουωμένων έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα. Εκεί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή χορηγήθηκαν αντιτετανικός σωρός και αντιβίωση και έγινε καθαρισμός των τραυμάτων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, σημειώνεται όμως ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία λόγω των σιαγόνων του ψαριού. Σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αχαΐα και Ηλία, καθώς σύμφωνα με την πολιτική προστασία οι δύο νομοί είναι στην κατηγορία 3. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών και η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και 500.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες επίποδος, ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στον απόϊχο των διαδηλώσεων που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 100 ατόμων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα το μεσημέρι, ενώ στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα προχωρήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πρέπει να πάει κόντρα στο Κογκρέσο. Σύμφωνα πάντως με σημερινό δημοσίευμα το New York Times, ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί της πώλησης των F-35 και αναμένεται να το ανακοινώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπίμπι Νετανιάχου αντιδρά στην προοπτική αυτή, ενώ η ελληνική πλευρά διαδηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη πιστεύει ακόμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης του Κογκρέσου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά ανταπόκριση. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις συνιστά ζήτημα μείζωνος σημασίας για τη λειτουργία των θεσμών, τα ατομικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια. Σύγχυση επικρατεί στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να ζητούν άμεση αποσαφήνιση. Ο πρόεδρος κοινότητας Ρίου διευκρίνησε χθες ότι η κολύμβηση επιτρέπεται κανονικά στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ, καθώς η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο πορθμίο του Ρίου. Πάντως η απαγόρευση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους καταστηματάρχες αλλά και στους λουόμενους που αποφεύγουν την περιοχή για μπάνιο. Ανοίγει από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η, 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τις 12 το βράδυ. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση των δηλώσεων.
2: Καιρός.
3: Λιακάδα αλλά και υγρασία που θα ξεπεράσει το 80% σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασία από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει.
0: Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Μείνετε συντονισμένοι.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
16: Και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
17: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
23: Με το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι αυτό, είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην

0: Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ψάχνουμε ένα και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του πήγαινε και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
1: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
0: Κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος Νιούς στη Ρόδο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Διονύση Λουλουδάκη. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα από Κρήτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Λουλουδάκη?
4: Κόντρα στο σύστημα.
0: Έτσι πρέπει, έτσι.
4: Το σύστημα μας θέλει σκλάβους. Όταν δεν πας κόντρα, είσαι σκλάβος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Δώστε μας λίγο εικόνα, τι ακριβώς συμβαίνει κάτω στην Κρήτη.
4: Εικόνα, έχουμε καινούργια γεγονότα εδώ στην Κρήτη. Το περιστατικό εκεί που έγινε, που υποτίθεται, έτσι είπανε λοιπόν εκεί συλλόγοι και καταδώσανε ένα βοσκό με το γιο του και τον πατέρα, που ο σύλλογος έλεγε ότι δημιουργούσανε προβλήματα, χθες ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου πήρε ένα κοφτάκι, μια πένσα, δεν ξέρω πώς τη λέτε, και άνοιγε τα πλέγματα του φράχτη τσιμάντας του βοσκού με απότερο αποτέλεσμα να βγουν να καταστρέψουν περιουσίες στα ζώα και να κάνουν εικασία μετά ότι είναι αδεσποτεία, να καλέσουν την αστυνομία, αυτός ήταν ο σκοπός, να κατασχεθούν τα ζώα και να πέσουν τα ανάλογα προστήματα. Για κακή του τύχη όμως τον έπιασε η κάμερα. Σήμερα είναι στο αυτόφορο. Και επειδή σ' άκουσα λίγο τον Ιωαννίδη που λέει ότι πρέπει κάτι να ελέγξουμε τους μηχανισμούς αυτής της αρρώστιας της εξουσίας, το γεγονός που έχει βάλει δίνει το εύνασμα, παροτρύνει τους πολίτες να δημιουργούν πρόβλημα, όποιος είναι κακόβουλος, με το να λέει ότι βάζουμε προστήματα για να καταστρέψουμε παντελώς την κτηνοτροφία. Δεν έχει καταλάβει όμως ο κόσμος κάτι πολύ σοβαρό. Τα αρνιά και τα κρέατα δεν τα γεννούν τα σούπερ μάρκετ. Ένα αγώνα και μόχθο για να γίνει εκτροφή ζώου ή και καλλιέργεια, Γρηγόρη.
0: Ναι. Γενικά ο πρωτογενής τομέας είναι ένας δύσκολος κλάδος.
4: Είσαι εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα, πάνω απ' όλα. Είσαι εκτεθειμένος

0: με ζωονόσους. Τώρα, έχουν φανταστεί οι άνθρωποι ότι μια ζωονόσους καταστρέφει, έχουν βγάλει μια απόφαση ότι σφαγιάζουμε ολόκληρο το κοπάδι, κόπους μια ζωή. Και πετώντας τους ψίχουλα 150 ευρώ, ενώ οι Βρυξέλλες δίνουν 500, συν 93 ευρώ άμεσο χαμένο εισόδημα, συν υποστήριξη. Άρα αρκεί όμως το κράτος να ζητήξει βοήθεια και να πει έχω πρόβλημα εδώ. Αν θα το κάνει βέβαια θα του επιβάλλει εμβολίασε. Εδώ όλοι λένε ότι δεν υπάρχουν εμβόλια, αλλά η τράπεζα στη Βρυξέλλες εμβόλια έχει.
1: Άρα θα μπορούσαν να τα έχουν εμβολιάσει και να μην έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με όλους αυτούς τους θανάτους των εγωπροβάτων.
0: Ο Κραβιανός, ο Ανδρέας Τινίατρος Πανεπιστημίου, δήλωσε, είπε δύο κουβέντες, βγήκε και είπε, έγραψε μια ανάρξη και συγκεκριμένα λέει ότι ξέρεις κάτι, μια ζωονόσος που είναι αερομεταφερόμενη μέχρι και 3 χιλιόμετρα, που μεταφέρεται με πουλιά, με ζουρίδες, δαρκάδια, σκύλους, γαθιά, με μηχανοκίνητα, ένας ιός που μένει 6 μήνες στο περιβάλλον ζωντανός, με άχερα πηχή, με τριφύλια που μας φέρουν εδώ στην Κρήτη, που σε ένα σημείο το μεταφέρουν σε όλη την Ελλάδα, το μοναδικό που μπορεί να στέσει τείχος είναι το εμβόλιο, κανένα άλλο μέσο. Αυτό το γελίο σταματάμε σε ένα σημείο, σε μια διασταύρωση του δρόμου και ψεκάζουμε, είναι για τους ανόητους να πούνε ότι κάτι κάνουν. Επιστημονική βάση δεν έχει όλο αυτό.
1: Άρα βλέπουμε ότι δεν θέλουν να προστατέψουν τους κτηνοτρόφους.
0: Πάω σε άλλο ένα βήμα. Αν θέλανε να τους προστατέψουν, ο κανονισμός λέει μέσα σε 24 ώρες ή το αργότερο 48 θα έπρεπε να γίνεται καύση των ζώων. Αντιθέτως όμως δεν γινόταν καύση. Τα θάβανε, βάζανε νάιλο από κάτω, τα σκεπάζανε και μετά αναβλίζανε. Τι μου λέει εμένα αυτό? Ότι όποιος ζώο περνούσε από εκεί ήταν εστία μόλις, δηλαδή δημιουργία.

0: Σινά, τώρα επέτρεψέ μου να σου πω, είναι τώρα. Μετά θα το σε λένε ότι έχει 30 μέρες ταξίδι. Τώρα είναι πιο φτηνά για τις σκλάβους. Εμάς πολύ, η μάζα που λέει και ο άλλος, σιγά λέει να ασχοληθούμε με τη μάζα, τον όχλο. Να μην λέμε ονόματα και βγαίνει κάποιος υπουργός και το διαλαλεί. Επειδή θέλει η μάζα να πάμε στο δικαστήριο να δικαστούμε, πώς είμαστε πλειοψηφία, πώς θα πάμε, αποφασίζουμε. Αλλά από ό,τι άκουσα το άρθρο 86 το υπερπίδησε η Κοβέση, πήγε μετά από γεγονός που είδε ότι 72 άτομα βγήκαν εκεί στον Άριο Πάγο και ένα λόγο δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί να μην θένε να πάει η δική μας εισαγγελία στην Ευρώπη να πούμε να έχουν πενταετία και το σε δίνανε μόνο διετία. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εκτός ότι θένε να θάψουν όλα αυτά που έχουν κάνει, εγώ προσωπικά σαν Διονύση δεν βλέπω άλλο λόγο.
1: Αλλά θεωρείτε ότι έπαιξε χαρακτηριστικό ρόλο και όλο αυτό το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί και από εκεί πέρα είδαμε το ότι υπήρξαν κάποιες διοικητικές εκκρεμότητες, υπήρξαν πολλά.
0: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να φτάσει στο σήμερα το δημιουργήσανε. Και πώς το δημιουργήσανε? Εγώ θυμάμαι τότε μετά από το 19 και αρχίσανε και βγαίνανε τα φερέφωνα της κυβέρνησης και στέλνανε έτσι. Όχι κομματόσυλα, είναι κομματάρχες. Όλοι αυτοί δεν δώνουν κομματάρχες. Και πιάνανε τους ανθρώπους και τους έλεγανε φτιάξετε, μεγαλώσετε τις κοινοτροφικές δηλώσεις. Οι ίδιοι, δικός μας είναι και ο έλεγχος, δικός μας είναι και όλα. Φτιάξετε κοινοτροφικές δηλώσεις. Πρόσεξε όμως τώρα εδώ να δεις που είναι το θέμα. Ενώ ο καθένας έκανε τη δουλειά του, δίνουν 100-200 να πάρω με λεφτά από την Ευρώπη. Και μόλις κάτω σκάνδαλο. Κανείς δεν ήξερε τίποτα και τους αφήνουν εκτεθειμένους. Μα ρε αδερφέ, εσείς μου λέγατε να βάλω τέτοιο, φτιάξε και του γείτονα, φτιάξε και την κόμενα, φτιάξε και, και της Πουτσής Μαρίας και στο τέλος μου λες για το άλλο θέμα. Τότε λοιπόν εγώ ας πούμε προσωπικά είχα 200 στρέμματα στο Ψιλωρίτη και πάω μία μέρα να κάνω ενεργοποίηση και μου λένε τα έχουμε κάνει δασικά, τα χωράφια σου δεν περνούνε, η ανάλαβη περιφέρεια να σε βάλει χωράφια. Εμένα προσωπικά μου βάλε την Καστοριζιά. Εγώ έχω σώσει την Καστοριζιά. Και το παράλογο ποιο είναι? Τώρα θέλει να δούνε αν βόσκω σε αυτά τα χωράφια που αυτοί μου βάλανε. Πρόσεξε. Εγώ όλο αυτό βέβαια το σκάρτηκα και έζησα την τροχή μου δήλωση εντελώς. Τα μετέφερα του γιου, του λέω γιο μου μπορείς να παλέψεις, εγώ δεν μπορώ. Έχει τα ζώα, μην παίρνει τις επιδότηση να πούμε. Και αυτή τη στιγμή μας εκαλούν να γίνει λέει έλεγχος να δούνε αν είναι τα βοσκοτόπια μας όπως πρέπει και αν βόσκομαι. Εγώ από το Ηράκλειο της Κρήτης βόσκω στην Καστοριζιά.
1: Ναι, αυτό δεν το είχατε δει εσείς στα έγγραφα που σας είχαν παραδώσει.
0: Πώς, όταν σου λένε να λαμβάνει η περιφέρεια, αυτή είναι το κράτος.
1: Δηλαδή θέλετε να εξηγήσετε το ότι στην ουσία το ίδιο το κράτος δημιούργησε τον μπάχαλο.
0: Μπράβο. Αυτοί λοιπόν δημιουργήσαν τώρα το πρόβλημα και τώρα σου λένε έλα εδώ να σου πω ένα πολύ απλό. Πότε ξανά έγινε να πηγαίνει η αστυνομία για κτηνοτροφικές δηλώσεις, για ελέγχους, να σπά πόρτες κτηνοτρόφων, πρόσεξε, και να τραβούν τα κανάλια και τι το κάνουν, να φοβερήσουν τις κτηνοτρόφους? Οι κτηνοτρόφοι είναι κτηνοτρόφοι. Γιατί δεν πάνε συλληπούς που έχουν φτιάξει σαλοδαπούς κτηνοτροφικές δηλώσεις ήδη εκεί της κυβέρνησης? Το γνωρίζω πολύ καλά. Δεν είδα εγώ όμως να πούμε σε κανένα βίντεο, να παίξει σε κανένα κανάλι ότι τόσες χιλιάδες αλλοδαποί το σε δίνουν επιδότηση. Αυτή το σφιδόκανε.
1: Αλλοδαποί, ως ένα λεπτό κύριε Λουδάκη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν λέτε αλλοδαποί, τι εννοείτε?
0: Αυτοί εννοώ, αυτοί που δίνουν, δεν ξέρω, τις επιδοτήσεις που κάνουν στα τέτοια, στα...
1: Σε συγκεκριμένους αλλοδαπούς, δηλαδή δίνουν σε συγκεκριμένους αλλοδαπούς, υπάρχει περίπτωση και σε αυτούς εδώ πέρα που δίνουν άσυλο, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους να δίνουν επιδοτήσεις?
0: Που δεν έχουν ούτε ένα ζώο.
1: Δεν έχουν ούτε ένα ζώο και παίρνουν κάποια αλλοδαπή επιδοτήσεις. Μήπως είναι άτομα συγκεκριμένα και υπάρχει γύρισμα χρημάτων, είναι κόλπο?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Γνωρίζω πάντως ότι
1: παίρνουν.
0: Τώρα πώς το κάνανε δεν γνωρίζω, δεν ασχολούμαι. Ότι παίρνουν όμως, γιατί αυτά υπάρχουν έγγραφα να πούμε. Ναι. Με χιλιάδες αλλοδαπούς που δεν έχουν, που δηλώνουν ότι μένουν στο Ηράκλειο, ότι μένουν σε ένα χωριό ζώα δεν έχουν. Δεν έχουν ούτε στάβλο ούτε τίποτα. Σε ψηλούς πάλι και κάνουν έλεγχο. Αυτό λοιπόν εμένα στοχοποιήσανε το χτωτρόφο καθαρά για να τον ετελειώσουν το χτωτρόφο. Όταν ένας κλάδος βάλεται από παντού, η κοινωνία αυτή τη στιγμή ακούει ο ΠΚΠ και φαντάζεται ότι ο ένας κτηνοτρόφος είναι τρομοκράτης, ότι ένας κτηνοτρόφος έχει καταχραστεί το χρήμα του δημοσίου, πράγμα το οποίο το αντιλαμβάνεσαι δεν συμβαίνει. Και ας πούμε εδώ που είχαν και φτιάχνουν χιλιάδες άτομα, να πούμε, πώς το λένε, κτηνοτροφικές δηλώσεις, και πέραν ο ένας πέντε, ο άλλος 10.000, να πούμε, και δεν ξέρω και εγώ τι, σε σχέση με αυτά που παίρνουν οι γραβατάκηδες που ακούω, ας πούμε, εκατομμύρια, εκατομμύρια, δεν είχαν καμία σχέση, δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν το αρνί από το ρύφι, από το κατσίκι, για να το πω. Δεν ξέρουν να το ξεχωρίσουν. Κι όμως παίρνουν επιδοτήσεις. Μα εδώ είδα κάποιους δημοσιογράφους, ενώ παίζανε κάποια άτομα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
13: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: θα δηλώσουν ανοιχτά και φθαρσώς, και αυτοί που είναι αυτοεψηφίσιμοι δεν θα το δηλώσουν γιατί ντρέπονται να το δηλώσουν. Εγώ σου λέω θα δηλώσουν 5-6 που είναι σκληροπυρηνικοί. Οι υπόλοιποι δεν θα το δηλώσουν. Άρα τα είναι πραγματικά τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν έχω βρει το τελευταίο τρίμηνο, όλοι μου λένε ήμουνα πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Πρώην στέλεχος. Όλοι πρώην. Πρώην ψηφοφόρος. Κανείς νυν.
1: Ναι, αλλά τώρα σε προεκλογική περίοδο ξέρετε πώς λειτουργούν, κύριε Λουλουδάκη. Πριν τις εκλογές μοιράζουν το χρήμα. Άμα δηλαδή, ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε. Αν πριν τις εκλογές τους δώσουν τα λεφτά που δικαιούνται οι άνθρωποι, δεν τους κάνουν χάρη, πόσοι θα ξαναψηφίσουν?
0: Μα γι' αυτό τρέχουν τόσο καιρό στην πείνα.
1: Βέβαια, περιμένουν την προεκλογική περίοδο. Αλλά πόσοι θα πούνε εντάξει, αφού μας τα βάλαν, θα τους ξαναψηφίσουμε?
0: Πίστεψέ με, ούτε η μισή από αυτούς που ψηφίζανε. Θα τα πάρουν τα λεφτά, θα πούνε ευχαριστώ πολύ, αλλά όλοι ακούγονται. Εγώ που γνωρίζω στελέχη χρόνια, λένε στελέχη, μεγάλα στελέχη, κομματικά στελέχη. Λένε αυτοί το χάσανε. Ούτε πόρτες αφήκανε, ούτε πόμολα, δεν αφήκανε τίποτα. Το έχουν διαλύσει. Έχουν πάρει χαμπάρι με το πρωτογενή τομέα ότι τον τελειώνει. Το βλέπει ο κόσμος.
1: Τέλειωσαν, όχι τον τελειώνει.
0: Ο κόσμος, εάν δεν συσπηρωθεί και να υποστηρίξει τον πρωτογενή τομέα, λεφτά θα έχει, αν θα έχει όσοι έχουν, αγαθά δεν θα βρίσκει να τρώει. Α, εδώ στείλαν, είδα προχθές ότι έχουν αρχίσει και μοιράζουν, όποιος βάλει λέει ντομάτα με τη δικαιολογία και το πρόσχημα έλλειψης νερού, όποιος βάλει ντομάτα, ας πούμε βάλει δύο ντομάτες στον κήπο για να τρώσει δύο πιπεριές, που το συνηθίζουν ρε παιδί στα χωριά και το κάνουν, 3.000 πρόσχημα.
1: Εντάξει, ας έρθουν να βγάλουν τις ντομάτες τώρα για αυτοί. Αν είναι δυνατόν. Μία με τις κότες, μία με τις ντομάτες, όλα τους ενοχλούν. Απλά θέλω να συζητήσουμε και ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό, κύριε Λουλουδάκη, διότι υπάρχει και αντικατάσταση πληθυσμού και βλέπω ότι και στην Κρήτη σταδιακά, στην υπόλοιπη Ελλάδα, το ζούμε ενεργά. Στην Κρήτη έρχονται και εκεί να φτιάξουν μια δομή για παράνομους μετανάστες. Δηλαδή, σιγά-σιγά κι εσείς θα νιώσετε στο πετσί σας όλο αυτό που ονομάζεται παράνομη μετανάστευση.
0: Λοιπόν, δεν είναι παράνομοι, δεν είναι μετανάστες πρώτον. Λοιπόν, έρχονται, μπορούν άνετα από τη Λιβύη που μπαίνουν στα καραβάκια και τις φέρνουν ανοιχτά εδώ τις Κρήτη, στα μεγάλα, και μετά τους δίνουν, μολένουν τις βάρκες και τις στέλνουν. Δεν γίνεται αυτό το βαρκάκι να έρθει. Όλοι το γνωρίζουν, δεν θέλουν να τη σταματήσουν την ροή, δεν θέλουν να τη σταματήσουν. Και το θέμα ποιο είναι, ότι αν δεν μπει και να τον επαναλάβει ΜΚΟ, χαλά το παιχνίδι του χρήματος. Γιατί ακούω ότι 22.000 λέει ο κάθε μετανάστη που διαχειρίζονται, παίρνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα μπορούσαν όλοι αυτοί να έρθουν νόμιμα με το αεροπλάνο, αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι αν θα έρθουν νόμιμα δεν θα πάρουν 400 ευρώ επίδομα. Δεν θα πάρουν η ΜΚΟ, δεν θα πάρει το σύστημα.
1: Ναι.
0: Άρα είναι στημένο, ασχέτως πως κραυγάζουν. Τώρα άκουσα ότι εκεί στην Ευρώπη λέει, προχθές ψηφίσανε ότι το αλλάζουν και ότι όποιος λέει είναι παράνομα θα μπαίνει στο αεροπλάνο και θα γυρίζει.
1: Καλά, αυτό το λένε χρόνια. Το θέμα είναι άλλο. Αυτό που εξηγείτε το γνωρίζουμε ότι είναι στημένο σύστημα με τις ΜΚΟ και με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο χτίζουν μια δομή. Οι κριτικοί θα αποδεχθούν να γεμίσει και η Κρήτη με τέτοιους.
0: Λοιπόν, πρώτον η δομή δεν τηρεί προϋποθέσεις να μείνουν. Εγώ το σε λέω ότι στην Κρήτη είμαστε φιλόξενοι και ότι θα πρέπει, εφόσον είναι προσωρινά φιλοξενούμενοι, έχει όρο αυτό. Είναι προσωρινά φιλοξενούμενοι. Αυτό αυτή την ορολογία δεν έχει τη δομή. Εδώ λοιπόν τουρισμό δεν έχει. Μπορούν άνετα να ενοικιάσουν και να πληρώσουν ξενοδοχεία, να ζουν κάτω από ανθρώπινες καταστάσεις προσωρινά και μετά να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Άρα η δομή δεν είναι προσωρινή για το λαό που ακούει. Είναι θα σε βάζουμε εδώ και μετά από ένα διάστημα σε φετοπτυρό. Εγώ ας το πω διαφορετικά. Πώς υγειονομικά ελέγχονται αυτοί?
1: Όχι. Κάρτα υγείας δεν έχουν σίγουρα.
0: Άρα είναι κινητές μπόμπες όλοι.
1: Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει κάποια
0: ρόλο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό και μόνο έπρεπε να ενισχύει όλο το λαό, όλο τον πληθυσμό. Έρχεται ο άλλος δίπλος και δεν ξέρει τι κουβαλάει.
1: Δεν έχει ελεγχθεί, ναι.
0: Υγειονομικές μπόμπες για μένα.
1: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εγώ γνωρίζω, υπάρχουν οι άνθρωποι Αλβανοί εδώ πέρα στην Ελλάδα, οι οποίοι, εγώ έχω γνωστό Αλβανός, ο οποίος ήταν στο σχολείο μαζί μου, συμμαθητής μου, 20 χρόνια στην Ελλάδα, κύριε Λουλουδάκη, δεν έβγαλε χαρτιά ακόμα. Και έρχεται, και έρχεται ο Πακιστανός και μέσα σε δύο χρόνια του έχουν δώσει χαρτιά. Μήπως λοιπόν έχουν συνεννοηθεί με την πακιστανική κοινότητα, κύριε Λουλουδάκη. Μήπως έχουν συνεννοηθεί με την πακιστανική κοινότητα και όλοι αυτοί πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
0: Ε, βέβαια. Καθαρά. Αφού εγώ που είμαι στην εξουσία σου φτιάχνω τα χαρτιά και θα σε κρατήσω, γιατί σε φοβερίζω και από την άλλη μεριά ότι αν θα βγουν οι άλλοι θα σε διώξουν, εσύ ποιο θα ψήφιζες, Γρηγόρη?
1: Άρα στην ουσία φέρνουν ψηφοφόρους.
0: Καθαρούς ψηφοφόρους. Και να πάρει χαμπάρι και ο ελληνικός λαός ότι εκμεταλλεύονται αυτούς που δεν πάνε να ψηφίσουν προς όφελός τους. Στις εκλογές πρέπει να πάει και η Κουτσή Μαρία. Πώς οι συστρατευμένοι του συστήματος σηκώνουν και τον ανάπηρο και τον μελοθάνατο. Βρε, δεν πάνε να ποθαίνει. Θα τον επάνε εκεί ξεψυχώντας. Εάν έχει ποθάνει θα του κρατούν τη χέρα να ρίξει την ψήφο. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, που την τελευταία στιγμή αντιδρούν ενώ δεν θέλουν να ψηφίσουν το συγκεκριμένο κόμμα και δεν πάνε να το καταψηφίσουν και λένε θα κάτσω στον καναμπέ μου. Ρε εσύ αυτή τη στιγμή παίζεται το έργο, ποιοι θα αποφασίζουν για σένα τα επόμενα 4 χρόνια. Και εσύ δεν σκόνεσαι να πάει να ψηφίσεις.
1: Δυστυχώς είναι μια αλήθεια αυτή, πάρα πολλοί απέχουν, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και την άποψή σας για τις ιδιωτικοποιήσεις, γιατί μαθαίνω ότι ξεπουλήσανε το αεροδρόμιο τώρα εκεί κάτω στο Ηράκλειο.
0: Και το λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Και το λιμάνι του Ηρακλείου. Και τι κάνουνε, είναι ένα μοτίβο για να το ακούν και ακροατές. Τι κάνουνε, αφήνουνε τα πάντα να σαπίσουν, αφήνουν τα πάντα να μείνουν καταστραμμένα για να έρθουν μετά και να πούνε ότι τα ξεπουλάμε για να τα αναλάβει κάποιος και να τα εξελίξει. Και γιατί δεν τα εξελίξει το κράτος?
0: Γιατί απλά θέλουν να τα ξεπουλήσουν. Το τραγικό είναι ότι τόσα χρόνια ξεπουλάνε και το χρέος ανεβαίνει.
1: Πού
0: εδώ λοιπόν θα δώσω δίκιο στο φίλο μου τον Βαρουφάκη, που είχε πει τότε επί Τσίπρα, τι είπε? Ότι μέλλον θα δούμε μόνο άμα φύγουμε από το ευρώ. Και το, πώς το λένε, που είχαν κάνει το διπλοψήφισμα. Και ο λαός τότε έδωσε εντολή, καθαρή.
1: Ναι, και ο Τσίπρας έκανε κολοτούμπα. Και ο Τσίπρας έκανε
0: κολοτούμπα. Ήταν έτοιμοι να φύγουν. Ποιοι θα καταστρεφότανε? Όλη η Ευρώπη εκτός την Ελλάδα. Τώρα τι έγινε? Θυσιάσαμε την Ελλάδα για να σώσουμε την Ευρώπη. Και συνεχίζουμε να τη θυσιάζουμε. Γρηγόρη, τώρα μέχρι το 28-29 λέει έχουμε, δεν δίνουμε δόσεις. Μετά το 20... Έχουμε κάνει και εσωτερικό μνημόνιο, αυτά τα ξέρεις εσύ, αλλά έτσι για να ακούει και ο κόσμος να πούμε. Μόλις αρχίσουν και πλερώνουν μετά τις εκλογές, φαντάσου ότι είναι τώρα πριν τις εκλογές. Άκουγα το πρωί να πούμε μια κυρία, λέει ρε παιδιά, όλα μου τα εισοδήματα ήταν 14.000 το χρόνο. Εγώ έκανα περιορισμένες αγορές στα πάντα, μέχρι και τα cents. Ίσα να τη βγάλω. 500 λέει, ευρώ πρόστιμο, επειδή δεν έκανε ηλεκτρονικές αγορές.
1: Τρελό. Το θέμα είναι ότι ο λαός τότε στο δημοψήφισμα ψήφισε ναι, ήθελε να πάμε στη δραχμή, αλλά ο Τσίπρας το
0: ήταν έτοιμος.
1: Έκανε γιατί... κολοτούμπα ο Τσίπρας. Όπως φυσικά πρέπει να πούμε το ότι ένα μεγάλο πρόβλημα γενικά με το λαό είναι το ότι ο λαός θέλει άλλα πράγματα, κύριε Λουλουδάκη, και άλλα κάνουν αυτοί οι εξουσιαστές. Πλέον δεν είναι οι υπαλληλοί μας. Πλέον είναι οι εξουσιαστές που δεν μας ακούνε καν, δεν μας υπολογίζουν καν.
0: Όταν δίνεις όμως την ψήφο σου, δίνεις τι εντολή να σε εκπροσωπήσει βάσει αυτά που έχει βγάλει προγράμματος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να απαιτήσει ο λαός να ποινικοποιηθεί το πρόγραμμα.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορείς εσύ να μου λες ότι θα με πας στη Σάμο για, πώς το λένε, για διακοπές και μετά να με πετάς στη Βαλκονέρα και μου λες κολύμπα, τώρα αλλιώς θα πνιγείς.
1: Σωστό.
0: Γιατί αυτό γίνονται.
1: Σωστό. Όποιος δεν τηρεί το πρόγραμμά του να τιμωρείται ή να τον διώχνουν κατευθείαν το ελληνικό κοινοβούλιο, να πέφτει. Συμφωνώ μαζί σας. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι και πολλοί για οικονομικά εγκλήματα και για άλλα εγκλήματα πρέπει να πάνε στη φυλακή. Δεν πάει κανένα στη φυλακή. Και μας λένε ότι κρύβονται πίσω από ένα άρθρο 86 όλοι αυτοί οι βουλευτές και οι υπουργοί. Κύριε Λουλουδάκη, πίσω από το άρθρο 86 δεν καλύπτει ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δεν καλύπτει εγκληματικές οργανώσεις. Άρα δεν τους καλύπτει μερικούς το άρθρο 86.
0: Γιατί τώρα δεν τους καλύπτει. Τώρα όταν το χρήμα είναι ευρωπαϊκό, δεν τους καλύπτει. Το γνωρίζουν. Δεν πήγε τσέα, Γρηγόρη, η Κοβέση και ζήτησε. Ήθελε να δει πόσα άτομα στον Άριο Πάγο ήταν υπέρ του συστήματος. Ήταν συστημική με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Και να το πούμε τέτοιο. Όταν βλέπεις και δεν διορίζονται αυτοί οι δικαστοί αξιοκρατικά, απλά τους πιάνουν και τοποθετούν. Ρε Γρηγόρη, σε βάλω σε μια θέση τόσο απλό. Μετά δεν θα μου κάνεις τα θελήματά μου. Αυτό γίνεται.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν είναι εξουσία, πρόσεξε. Παπάδες, α, τώρα πιάσαμε και τον παπά. Γιατί τους έδωσε το 5.000. Το πίμνιο, το πίμνιο. Έχει το πίμνιο κάτω. Θα βγει λοιπόν εκεί η δεσποτάρα να πούμε και να γίνει 2.000-3.500 που στα σπίτια τους είναι άλλες 15.020 και θα πει και θα βγάλει λόγο. Στηρίξτε τον γιατί αυτός μας διασφαλίζει. Αυτός ρε φίλε να πούμε σκλάβε που τον εβλέψει. Αυτός είναι του συστήματος. Εσύ πώς ακούς ένα. Δηλαδή εγώ πεινάω από κάτω και μου μιλάει ένας χορτάτος για αυτό. Όχι ρε φίλε. Δεν μπορούμε να ταυτιστούμε εμείς οι δυο. Εγώ πεινώ και εσύ είσαι χορτάτος. Δεν γίνεται να έχουμε, όπως είχε πει και ένας μια φορά που ήταν, πώς το λένε, είχε εργοστάσιο και λέει, όταν εγώ λέει, με τον υπάλληλό μου ψηφίζω με το ίδιο κόμμα, ένας από τους δυο μας είναι βλάκας.
1: Ναι,
0: εγώ λέει σίγουρα δεν είμαι βλάκας.
1: Σωστό. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στη Μακεδονία, στη Θράκη, όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες οι οποίοι συμμετείχαν στις πλεκτάνες, οι οποίοι κοροϊδεύσαν τον λαό, τους έχουμε βγάλει στον τάκο. Δεν μπορούν να βγάλουν άχνα εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Δεν κυκλοφορούν καν. Δεν ούτε λαϊκές βγαίνουν, ούτε στον κόσμο, ούτε χειραψίστε τίποτα. Εκεί κάτω στην Κρήτη, μου κάνει εντύπωση, πραγματικά σας το λέω κύριε Λουδάκη, που υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι όχι απλά σας έχουν κοροϊδέψει, σας έχουν εξαπατήσει και ακόμα κάποιοι τους ανέχονται.
0: Γρηγόρη, είναι ένα μικρό ποσοστό το οποίο είναι στρατευμένο, το οποίο έχει φάει λεφτά, έχουν φάει ποσά. Εγώ βλέπω τώρα και βγαίνει ο ένας πίσω από τον άλλο. Έχουν φάει ποσά και δεν μιλούν, υποστηρίζουν. Π.χ. εδώ να πούμε όταν εμείς κάναμε εδώ τις διαμαρτυρίες, δεν θέλω να πω το όνομά του, έβγαινε ένας μπροστά και καθοδηγούσε, κάτι δεν μου στρώνε. Εν τω μεταξύ εμένα με κοιτούσε ο συγκεκριμένος, επειδή κάνω και βιντεάκια, με κοιτούσε λίγο στραβά. Ήταν σαν να ήξερε ότι εγώ είχα κάτι μαντέψει, να πούμε. Και θυμάμαι συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο, που μπήκαμε στο αεροδρόμιο, λέμε τώρα εμείς εδώ, ναι, και μετά από λίγο, αλλά αποφασίσαμε, ξέρω εγώ, και άφησε λοιπόν όλους εμάς να μπούμε στη διαδικασία, να κάνουμε κατάληψη του αεροδρομίου, να εκτονωθεί με λίγα λόγια η κατάσταση. Και μετά είχε συμφωνήσει στην πίσω μεριά, τον είχαμε εκεί υποτίθεται και πρώτη μούρη, και αποφάσισε και λέει πάμε τώρα να φύγουμε. Και μετά από λίγο καιρό μαθαίνουμε ότι κάποια εκατομμύρια είχε διαχειριστεί από επιδοτής. Όχι χιλιάδες ευρώ, 5 και 10 χιλιάρια, κάποια εκατομμύρια.
1: Τα συνδικάτα λοιπόν, οι συνδικαλιστές οι οποίοι...
0: Οι συνδικαλιστές.
1: Μπράβο, τα συνδικάτα τα οποία συνεννοούνται με την κυβέρνηση και σπάνε κάθε διαμαρτυρία και στην ουσία εξυπηρετούν και όλα αυτά που θέλουν αυτοί οι υπουργοί. Είναι πολύ χοντρό αυτό. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα όμως. Γιατί μαθαίνω για το κτηματολόγιο και εγώ πραγματικά αγαπάω την Κρήτη.
0: Πάμε τώρα στο κτηματολόγιο.
1: Το κτηματολόγιο.
0: Πρόσεξε να δεις η μεγάλη απάτη που το στοφώναζα τότε. Από την αρχή που αρχίζαμε την ιστορία. Το κτηματολόγιο μας εβάλανε. Εγώ π.χ. έχω 200 στρέμματα στα κόλλητα, στο ψιλορίτη από κάτω. Το οποίο ήταν του παππού μου, της μάνας μου και τέτοιοι. Όλοι λοιπόν, ο καθένας ήξερε το κομμάτι του. Μα σεβάζουνε τότε με το δόλωμα της επιδότησης να παρνηθούμε να μην το δηλώσουμε. Και τώρα έρχονται και αφιβάλλουν για την ιδιοκτησία μας. Πρόσεξε, δεν μιλάμε για δάσεις. Μιλάμε για βοσκοτόπια, καθαρά. Βοσκοτόπια. Μα σε βγάλανε με τρόπο. Τώρα όμως αρχίζει, το πήρανε, τώρα το πήρανε χαμπάρι τι γίνεται και έχει αρχίσει ο κόσμος και συστρατεύεται. Και δεν είναι μόνο αυτά. Μιλάμε τώρα για εκτάσεις που αγόραζε ο ένας από τον άλλο. Έτσι αγοράζανε, φίλε. Ο άλλος έχει συμβόλαιο να πούμε 50 χρονών. Που πουλούσε τότε σαν στο βιός του που λέμε. Τα αρνιά του, το γάλα του, όλη τη χρονιά και πλέρωνε το γειτόνο. Και το έπαιρνε κομμάτι-κομμάτι. Γιατί είχε ο καθένας ένα κομμάτι. Και τώρα βγαίνει να πούμε παραλιακές εκτάσεις, ειδικά εδώ νότια της Κρήτης, και λένε είναι δασικά. Και δεν μπορεί να το διαχειριστεί.
1: Άρα θα χάσετε τις αγροτολιβαδικές εκτάσεις.
0: Δεν νομίζω να τις χάσουμε, διότι ο κόσμος εδώ δεν θα το ανεχτεί. Αυτοί είναι όλοι καλοί, όση ώρα εδώ στην Κρήτη, να το πούμε και αυτό, επειδή πήραν τις εκλογές αυτό, μόλις το σεμολάρεις χρήμα, παλαμάκια, ζήτω και δεν ξέρω και εγώ τι. Όταν πάρουν χαμπάρι ότι το σε πιάνεις το ποπό, η συνταγή χαλά.
1: Μήπως είναι και αργά τότε όμως.
0: Έχουν ένα επαναστατικό χαρακτήρα εδώ.
1: Βέβαια, επαναστατικό χαρακτήρα έχουν, αλλά μήπως είναι αργά όταν συνειδητοποιούν ότι τους έχουν κοροϊδεύσει. Γιατί καλώς ή κακώς τους κοροϊδεύουν στην προεκλογική περίοδο. Και τώρα ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Πρέπει να είναι προσεκτικοί. Μην ξανακάνουν το ίδιο λάθος.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα όμως οφείλουμε, έχουμε ιερά υποχρέωση όλοι εμείς που το παίρνουμε χαμπάρι να είμαστε στα κάγκελα για να ξεξυπνήσουν και οι υπόλοιποι από το λίθαργο. Γιατί όλα αυτά τα λεφτά που το σε δίνανε είναι το χαπάκι να είσαι σαν το μαστουρωμένο.
1: Ναι.
0: Κάτσε εκεί, μη μιλάς. Το παιχνίδι παίζεται.
1: Έτσι ακριβώς. Για να μην αντιδράει ο κόσμος. Πάντως βλέπουμε ότι και στα εθνικά θέματα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και το ότι υπάρχουν αρκετές ανακοινώσεις και είχαμε και ένα επεισόδιο σοβαρό στην Κάσο που είναι πολύ κοντά στην Κρήτη και το τουρκολιβικό μνημόνιο και γενικά οι Τούρκοι έχουν αποδρασυνθεί και θέλουν λέει να πάρουν και, και τα τρία τέταρτα της Κρήτης, ότι τους ανήκει λέει.
0: Να έρθουνε, αλλά να έρθουνε έτοιμοι να πούμε και να στηθούνε στα τέσσερα. Λοιπόν, εδώ δεν βλέπεις πως τον ελέγχει τον υπουργό που είχαν, όχι τον ειδικό σύμβουλο στην άμυνα που τους κάνανε, τον επήρανε να πούμε οι Ρώσοι που έχουν, δεν με νοιάζει τώρα, έχουν πείσει να πούμε και το λαό ότι θα κερδίσει η Ουκρανία. Δηλαδή πόσο ανόητος μπορεί να είναι κάποιος να πιστεύει ότι ορισμένοι που ξέρουμε τι έγινε στην πλατεία Μεϊντάν του 2014 που κάνανε πραξικόπημα και πήραν την εξουσία ενώ ήταν φιλορωσικά η Ουκρανία, που ιστορικά τέλος πάντων η Ουκρανία ανήκει, να πούμε, όλα τα χρόνια ανήκει στη Ρωσία. Και τώρα να πούμε, πες μου τον πιο που βγάλανε προχθές, να πούμε, τον ειδικό σύμβουλο άμυνας που του κάνανε φάρσα.
1: Θάνος Ντόκος.
0: Ναι, Ντάκος. Εμείς ναι. Ντάκο λέμε κάποιο που είναι ξερό παξιμάδι που δεν δουλεύει τίποτα εγκεφαλικά και απλά τον εβάλλουν σε μια θέση να υπογράφει, ξέρω εγώ, εκεί και να του δίνει και ένα μνιάτικο. Αυτός λοιπόν χωρίς καμιά δικλίδα να επεξεργαστεί με ποιους μιλάει άρχισε και έλεγε και διάφορα και είπε και το περιβόητο, έχουμε εκλογές, μην ξαναγίνει αυτό το περιστατικό να έχουμε πλιάρια ντρόουν και ιστορίες. Άκουσα και το άλλο, το έβγαλε η Εστία, το έβγαλε ότι στείλανε μήνυμα του Ερντογάν μέσω αυτού που είναι στη Λιβύη, δεν θυμούμε πως τον λέμε. Ξέρεις κάτι, ο Ερντογάν λέει να μην ανακοινώσει τη γαλάζια πατρίδα, αυτά που θέλει, τα νησιά που θέλει, τα τρία με τέταρτα της Κρήτης, να μην τα ανακοινώσει, λέει, μετά τις εκλογές, γιατί θα του κάνουν ζημιά.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, έχουν υπομονέψει όλα αυτά, τα έχουν προγραμματίσει και απλά θέλουν να εδραιωθούν για να του κάνουν πλάτες. Για μόνο για αυτό το λόγο, όποιος είναι φίλο πατριώτης, μόνο για αυτό το λόγο. Ότι ξανοίγουν να ξεπουλήσουν τα νησιά στους Τούρκους, μόνο για αυτό το λόγο έπρεπε να αγωνιστεί κατά αυτής της κυβέρνησης που έχει αποκτήσει.
1: Βέβαια, και τη Θράκη και την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και για την Κύπρο και για όλα. Ακούστε όμως, κύριε Λουδάκη, ένα λεπτό. Διότι καταλαβαίνω ότι είστε πατριώτης και ο πατριωτικός χώρος είναι τεράστιος και δυστυχώς ακόμα και οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και η κυβέρνηση πολεμάνε τον πατριωτικό χώρο. Ακούστε με, κύριε Λουδάκη. Εγώ, σαν ειδικοδυναμίτης που έχω υπηρετήσει στη Ρεντίνα, στη Δέλτα Μοίρα, γνωρίζω το ότι κάτω υπήρχε η πρώτη μοίρα ληξιτουριστών στα Χανιά. Και βλέπω το ότι ο Δένδια σταδιακά τα έχει κλείσει όλα αυτά. Δηλαδή έχει υποβαθμίσει τις ένοπλες δυνάμεις. Και καλώς ή κακώς υπήρξε και ένα θέμα. Υπήρξε και ένα θέμα με τα όπλα στην Κρήτη. Και θεωρώ ότι θέλουν να αφοπλίσουν την Κρήτη, διότι όλη την άλλη Ελλάδα την έχουν αφοπλίσει. Την ίδια ώρα, κύριε Λουλουδάκη, μαθαίνουμε ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να περάσουν όπλα. Χθες πιάσανε προχθές Τούρκους οι οποίοι πήγαν να περάσουν 50 πιστόλια. Και ρωτάω εγώ. Ποιος μου λέει εμένα ότι μακροχρόνια μετά τις εκλογές, εφόσον ξαναπάρουν την εξουσία, δεν θα έχουμε κανένα θερμό επεισόδιο εντός της χώρας και θα μείνουμε σύξυλοι και δεν θα μπορούμε να υπερασπιστούμε τίποτα.
0: Να ξέρεις ότι η κυβέρνηση όπως και οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι οι Κρητικοί οπλοφορούν. Και αυτό να ξέρεις τι φοβίζει, γιατί οι Τούρκοι όπου πάνε, ιστορικά τουλάχιστον εγώ κάνα 10 χρόνια στον ελληνικό στρατό, αυτοί όπου πάνε καλλιεργούν το έδαφος. Και είναι νεκρό το έδαφος, όπως και τότε μπήκαν στην Κύπρο, να πούμε. Στην Κύπρο το σε λέγανε τρεις μέρες, θες να έχεις καταλάβει, γυρίστε πίσω. Θες να έχεις καταλάβει, γυρίστε πίσω. Που εγώ είχα κουβεντιάσει με ένα καραβανά που λέγανε τότε, και ήταν τότε Λοχία, επί της Κύπρου, όταν υπηρετούσα, και μου λέει ένα πενιντάρι μου λέει να ήταν, στο σημείο που κάναμε την απόβαση, σκόλωνε όλους.
1: Ναι.
0: Το ανοίξανε με λίγα λόγια, κατεβάσανε το πατελόνι, μεθοδικά, μου τις βγάλανε να πούμε μέρα, πότε βγαίνει μέρα μεσημέρι φάλαγγα, πότε βγαίνει, να πάρα καταλάβει θέση μάης. Ποτέ.
1: Υπάρχει και
0: για να στερήσει η αεροπορία.
1: Υπάρχει και ο φάκελος της Κρήτης που δεν έχει ανοίξει ακόμα για να δούμε ποιοι ήταν οι προδότες και ποιοι παρέδωσαν την Κρήτη. Διότι εγώ δεν θεωρώ ότι η Κρήτη έπεσε. Την παρέδωσαν.
0: Η Κύπρος,
1: συγγνώμη, ναι, η Κύπρος.
0: Ο Πατακός είχα την τιμή να τον εγνωρίσω προσωπικά. Δεν ανοίξε τον το φάκελο. Γιατί όταν είχε πάει, ήταν εδώ κοντά στο χωριό με εμένα, στις Αγίες Παρασκευές, και εκεί τον εφάψαμε κιόλας. Είχε πει λοιπόν το περιβόητο, πήγε στη μάνα του να την δει και του λέει, παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό, γιατί λέει τότε ο Πατακός. Λέει, τι έκανα ρε μάνα, πες μου τι έκανα. Που είχε δώσει διαταγή που στα χωράφια κατουρούσαν οι άνθρωποι και τα περισσότερα σπίτια, να πούμε, δεν είχαν και ρεύμα. Και λέει, το τελευταίο χωριό ρεύμα και το τελευταίο σπίτι, να πούμε, τουαλέτα. Και έδινε υποτιθέμενα δάνεια που δεν τα πληρώσαμε ποτέ, που τα χάρισε και μετά, και είχε και το λόγο που χάρισε τους αγρότες, γιατί είχε πει πολλά ότι ξέρεις, έτσι να παρακινηθεί η οικονομία. Όταν είναι μη νεκρή μια αγορά, δεν παίρνεις χώρος, αλλά είναι νεκρή, δεν έχεις να εισπράξεις οτιδήποτε, και αυτός ήταν και ο λόγος που τα χάρισε.
1: Έτσι.
0: Έτσι λέει, αυτό το κακό ρε μάνα έκανα. Τι κακό έκανα?
1: Ναι.
0: Γιατί περάσανε στον κόσμο, έχουν περάσει ότι πέθανε, δεν πέθανε. Αυτοί είχαν παραδώσει την εξουσία για να πάρει στη μεταβατική πολίτη δημοκρατικά να γίνει. Όλα αυτά που γίνανε και τότε με την Κύπρο δεν την παρέδωσε ο τέτοιος. Απλά αδερφέ, για να μην πω τώρα, να πούμε, για ορισμένους να μην ξεγυβεντίζονται για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, γιατί αυτό συνέβη ιστορικά, τουλάχιστον πηγαίνει στα φόρα για κάποιους, να πούμε, και ηγετικά στελέχη.
1: Ναι.
0: Για να μην ξεγυβεντιστούν, παραδώσανε μια χώρα, να πούμε. Παραδώσανε την Κύπρο.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων.
1: Μια τελευταία ερώτηση έχω να σας κάνω, γιατί έχουμε 2 λεπτά και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Διότι εγώ είμαι της άποψης το ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει σκληρή τιμωρία. Ακούστε με, κύριε Λουδάκη. Τι πιστεύω? Δεν υπάρχει παραδειγματισμός. Γιατί όταν κάποιος τιμωρείται για κάτι που κάνει σκληρά, τότε ο άλλος φοβάται να κάνει κάτι παρόμοιο. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τιμωρία, δεν υπάρχει σκληρός παραδειγματισμός και γι' αυτό είναι όλοι ανεξέλεγκτοι. Συμφωνείτε? Πρέπει επιτέλους κάποιος να γίνει απόλυτος και όποιος δεν είναι σωστός, όποιος παρανομεί, όποιος κατακλέβει το λαό, να μπαίνει στη φυλακή και να μην ξαναβγαίνει, να μην ξαναδεί ήλιο.
0: Όσο καιρό υπάρχει διάκριση όσον αφορά την ποινή, αν είναι ο Διονύσης, τον ετιμωρούμε τόσο για το ίδιο πράγμα. Αν είναι ο Γιάννης τόσο, αυτά θα διονύζονται. Πρέπει επιτέλους ο νόμος να είναι ακάθεκτος.
1: Έτσι.
0: Για όλους τους πολίτες.
1: Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Διονύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Τα φιλιά μου.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Καλά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Λουλουδάκη από την Κρήτη. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τώρα τρίτη ώρα με έναν άνθρωπο από την Κέρκυρα, ο οποίος τόσο καιρό έδινε μια μάχη κόντρα στις πυρκαγιές, πάνω στα παρατηρητήρια, εθελοντικά, και πλέον δεν τους θέλουνε. Δεν θέλουνε, λέει, να παρατηρούνε εθελοντικά αν υπάρχει φωτιά. Γιατί αυτοί τι κάνανε? Ανεβαίνανε πάνω σε κάποια κιόσκια που είχαν εκεί στην Κέρκυρα και με τα κιάλια τους, με τον εξοπλισμό τους, με τον ασύρματο, βλέπανε που έχει καπνό και ενημερώναν κατευθείαν την πυροσβεστική. Γιατί το σύστημα από μόνο του δεν μπορεί να καλύψει από ό,τι φαίνεται. Και το κάνανε αυτοί εθελοντικά. Και τώρα έρχεται αυτό το σύστημα και τους λέει ότι εσάς δεν σας θέλουμε. Δεν σας χρειαζόμαστε. Για ποιο λόγο το λέει αυτό? Θα ακούσουμε λοιπόν τρίτη ώρα τι έχει να μας πει ο κύριος αυτός, για να καταλάβουμε και τι σχέδια υπάρχουν στην Κέρκυρα και τι σχέδια υπάρχουν γενικά από τους καπιταλιστές στην πατρίδα μας. Για να βάζουν κάποιοι ίσως φωτιές ανενόχλητα, ήρεμα ρωτάω. Ήρεμα ρωτάω. Μιας και δεύτερη ώρα είχαμε τον κύριο Λουδάκη, θα βάλω ένα τραγούδι κρητικό από τον Βασίλη Σκουλά. Φοβερό τραγούδι. The Δελτίο ειδήσεων. Και σε λίγη ώρα ξανά κοντά σας, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Τραγουδάρα, άστο. Κουμπάρε, άστο.

0: Η ώρα είναι
1: 3. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην πλάση της Αγίας στην Πάτρα, όταν μια λουόμενη δαγκώθηκε στο λαιμό, στην Καροτίδα συγκεκριμένα, από λαγοκέφαλο. Με τη βοήθεια άλλων λουωμένων έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα. Εκεί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή χορηγήθηκαν αντιτετανικό σωρός και αντιβίωση και έγινε καθαρισμός των τραυμάτων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, σημειώνεται όμως ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία λόγω των σιαγώνων του ψαριού. Σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αχαΐα και Ηλία, καθώς σύμφωνα με την πολιτική προστασία οι δύο νομοί είναι στην κατηγορία 3. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών και η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και 500.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες επιποδός, ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στον απόϊχο των διαδηλώσεων που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 100 ατόμων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα το μεσημέρι, ενώ στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα προχωρήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πρέπει να πάει κόντρα στο Κογκρέσο. Σύμφωνα πάντως με σημερινό δημοσίευμα το New York Times, ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί της πώλησης των F-35 και αναμένεται να το ανακοινώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπίμπι Νετανιάχου αντιδρά στην προοπτική αυτή, ενώ η ελληνική πλευρά διαδηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη πιστεύει ακόμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης του Κογκρέσου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον εισαγγελέα του Αριουπάγου με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά ανταπόκριση. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας για τη λειτουργία των θεσμών, τα ατομικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια. Σύγχυση επικρατεί στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να ζητούν άμεση αποσαφήνιση. Ο πρόεδρος κοινότητας Ρίου διευκρίνησε χθες ότι η κολύμβηση επιτρέπεται κανονικά στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ, καθώς η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο πορθμίο του Ρίου. Πάντως η απαγόρευση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους καταστηματάρχες αλλά και στους λουόμενους που αποφεύγουν την περιοχή για μπάνιο. Ανοίγει από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η, 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τις 12 το βράδυ. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση των δηλώσεων.
2: Καιρός.
3: Λιακάδα αλλά και υγρασία που θα ξεπεράσει το 80% σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασία από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: γίνεται. voicenews.gr.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
4: του, μέση οδό.
3: Ακριβώς.
4: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
3: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
5: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
6: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
5: Ποια δημοκρατία
6: υπάρχει?
5: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
6: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
5: Όχι.
6: Στους πολιτικούς.
5: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
6: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
5: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
6: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
5: Δεν πειράζει.
6: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
5: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
3: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρουν δύναμη, να βρουν δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
7: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
3: Τι να του πω.
7: Στα 67 του.
3: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Θα βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

Εδώ είμαστε Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλο Ακαρνανία. Νότος News στη Ρόδο. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

0: Εμείς είμαστε μια ομάδα αθλητική, δηλαδή, η οποία βλέπαμε κάποια κενά στο νησί μας για την πυρασφάλεια. Αποφασίσαμε λοιπόν να καλύψουμε αυτά τα κενά, αφού οι υπηρεσίες είναι λοιπές. Αυτό που κάναμε είναι καθαρά πυρασφάλεια. Δηλαδή ανεβαίνουμε στα βουνά της Κέρκυρας, κάνουμε παρατήρηση και όταν δούμε καπνό ειδοποιούμε την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν είμαστε θελοντές στα μήτρα της πολιτικής προστασίας. Είμαστε απλοί πολίτες που θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό το νησί που γεννηθήκαμε.
1: Ναι, αλλά όταν δεν πληρώνεστε για κάτι που κάνετε, το κάνετε εθελοντικά.
0: Εννοείται, δεν πληρωνόμαστε από πουθενά, δεν έχουμε πάρει εξοπλισμό από πουθενά και άλλα ασυρμάτους που συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Δεν έχουμε πάρει από πουθενά τίποτα. Μόνο ό,τι δωρές κάνει ο κόσμος που αναγνωρίζει το έργο μας.
1: Άρα δηλαδή, εθελοντική δράση, γι' αυτό σας ονόμασα εθελοντές, γιατί υπάρχει εθελοντική δράση.
0: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
1: Τι ακριβώς κάνατε εσείς σαν εθελοντές?
0: Παρατήρηση στα βουνά. Είμαστε πάρα πολλά άτομα εν αρχή, έτσι. Ανεβαίνουμε στο βουνό της κάθε περιοχής που κατοικούμε, έχουμε τα κιάλια και παρατηρούμε με το που θα πιάσει φωτιά να δώσουμε το σήμα στην πυροσβεστική ότι στο τάδε σημείο βλέπουμε καπνό. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και πολλές φορές πολλά δικά μας παιδιά που στη δική τους περιοχή έχει πιάσει φωτιά να βοηθήσουν την πυροσβεστική υπηρεσία.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Η πιστοποίηση για να προστατεύσουμε τον τόπο μας.
1: Ωραία.
0: Κάτι άλλο.
1: Ένα λεπτό, πριν πάμε στο κάτι άλλο. Εσείς στην ουσία πόσα χρόνια είστε παρατηρητές αυτών των πυρκαγιών και βοηθάτε με τη δική σας δράση?
0: 3 χρόνια. Άτυπα μας γνωρίζουν όλες οι υπηρεσίες του νησιού, μα όλες, και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και η πυροσβεστική υπηρεσία. Κάθε χρόνο μιλάμε με τους διοικητές της πυροσβεστικής, μας καλεί στο γραφείο του να μας γνωρίσει ο διοικητής. Φέτος ο διοικητής μας είπε ότι είμαστε τα μάτια του. Κυριολεκτός αυτό που λέω. Παιδιά, είσαστε τα μάτια μου. Και όταν το ρώτησα, κύριε διοικητά, αν εμείς δεν υπάρχουμε, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, δεν πήρα καμία απάντηση.
1: Είστε τα μάτια τους, αλλά από ό,τι φαίνεται πλέον δεν θέλουν να είστε τα μάτια. Και από πού και ως πού δεν θέλουν, δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο να μην θέλει κάποιος, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι από μόνοι τους να κάθονται πάνω στα βουνά και να ενημερώνουν την πυροσβεστική? Μου ακούγεται πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ θετική αυτή η δράση.
0: Θα σας εξηγήσω. Είχα ζητήσει εγώ προσωπικά, σαν μέλος της Λέσχης, με έτοιμά μου σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, επειδή η πυρασφάλεια που κάνουμε στα βουνά είναι να καθόμαστε στα βράχια με τα φίδια και στα περνάρια, ζήτησα αν μπορούν να μας φτιάξουν 2 απλά πυροφυλάκια, να είμαστε σε μια σκιά και καλυμμένοι. Εδώ και 2 μήνες λοιπόν δεν πήρα απάντηση παρά μόνο από το δασαρχείο, το οποίο μου έλεγε ότι αυτό το αίτημα θα το παραχωρήσουν στην πυροσβεστική υπηρεσία και αν κρίνει η πυροσβεστική υπηρεσία, βλέπουμε και κάνουμε. Δεν πήρα από αλλού καμία απάντηση. Πριν 3-4 μέρες τηλεφώνησα στην προϊσταμένη της υπηρεσίας της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας να τη ρωτήσω τι γίνεται με το αίτημά μου. Και η κυρία μου απάντησε, θα σας πάρω τηλέφωνο. Της λέω, πότε θα με πάρετε τηλέφωνο? Έχουν περάσει 2 μήνες. Και της είπα τη λέξη, ότι αν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχω μία απάντηση, που είσαστε το αρμόδιο όργανο εσείς, αφού το δασαρχείο μου απάντησε, θα πάρει άλλη έκταση το θέμα. Και μου είπε τη λέξη, κύριε Σπύρο, απειλείτε την υπηρεσία. Εσείς αυτό το ακούτε σαν απειλή?
1: Όχι, το ότι πρέπει στην ουσία να δημιουργήσουν κάτι για να σας εξυπηρετήσουν. Χάρη τους κάνετε, δεν σας πληρώνουν. Χάρη τους κάνετε, κανονικά αυτοί θα έπρεπε να κάνουν τη δουλειά που κάνετε εσείς.
0: Ακριβώς τη δουλειά τους κάνουμε. Κάνουμε τη δουλειά του δασαρχείου, της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής. Είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε τον τόπο μας και δεν θέλουμε να καεί

0: Ούτε ένα δέντρο, κυριολεκτός αυτό που λέω. Δεν θέλουμε να δούμε να χάνεται ο τόπος μας, γιατί κάποιες υπηρεσίες δεν λειτουργούν. Αυτόματα λοιπόν η κυρία η συγκεκριμένη ήρθε σε μια συνεννόηση με κάποιους άλλους διοικητικούς και αποφάσισαν τη Δευτέρα, το Σάββατο, ενώ υπήρχε μεγάλη φωτιά στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας και δικά μας παιδιά ήταν με δικές τους συντροφόρες και έδιναν νερό στην πυροσβεστική και στην πολιτική προστασία του Βορρά, που είναι άψογοι εκεί πάνω, άψογοι κυριολεκτό, λειτουργούν πραγματικά. Την ίδια μέρα, το Σαββάτο το απόγευμα που ανεβήκαμε στο βουνό για πυρασφάλεια, είδαμε μπροστά μας ένα τζιπάκι του δασαρχείου με δύο δασικούς υπαλλήλους. Παιδιά, λέει, απαγορεύεται. Απαγορεύεται γιατί έχει βαθμό επικινδυνότητας 3 και επικαλέστηκαν την απόφαση του Περιφερειάρχη. Μα αν δεν ανεβούμε με βαθμό επικινδυνότητας, πότε θα ανεβούμε? Όταν είναι όλα καλά?
1: Γιατί όμως θεωρείτε ότι δεν σας επέτρεψαν να ανεβείτε?
0: Γιατί προφανώς ανοίξαμε μία κόντρα με το σύστημα. Συγκεκριμένοι διοικητικοί δεν μπορούν να πάρουν θέση και έβαλαν την υπογραφή τους, γιατί φοβούνται μην περάσουν ΕΔΕ από τις άλλες προϊσταμένες των άλλων υπηρεσιών. Βλέπε δασαρχείο, βλέπε πολιτική προστασία. Άτυπα είχαμε την επιβεβαίωση ότι από την περιφέρεια έχουν δώσει εντολή να μην μας ενοχλήσει κανείς. Έχουμε διακριτικά που ανεβαίνουμε στο βουνό, έτσι, δεν πάμε με τα ρούχα της δουλειάς, της βόλτας που πάμε. Έχουμε γυλαίκα που πάμε πάνω στο βουνό. Έχουμε διακριτικά. Επειδή λοιπόν 3 χρόνια αναγνωρίζουν όλο το έργο μας και βλέπουν ότι πραγματικά βοηθάμε, όταν ανοίξαμε αυτή την κόντρα δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Το μόνο που μπορούν να μας προσάψουν είναι ότι δεν είμαστε στα μητρά της πολιτικής προστασίας. Μα εθελοντισμός σημαίνει θέλω και κάνω κάτι από μόνος μου. Με ευθύνη δική μου. Είναι κακό να προστατεύσω τον τόπο που γεννήθηκα. Μου το απαγορεύει κανένα νομικό πλαίσιο?
1: Φυσικά και όχι.
0: Το λοιπόν.
1: Και στην ουσία τι, επειδή ας πούμε νευρίασε μία υπάλληλος στο Δήμο, θα απαγορέψουν σε όλους αυτούς τους εθελοντές να συνεισφέρουν? Πλάκα μας κάνουν.
0: Όχι, δεν κάνουμε καθόλου πλάκα. Και εμείς πώς το βρήκαμε αυτό? Υπάρχει ένα συντονιστικό κέντρο, το αποφασίζουν όσοι διοικούν τον τόπο και τα διαβάσαμε και τα είδαμε. Δεν θέλω να δώσω.
1: Δηλαδή τόσο καιρό σας επέτρεπαν να ανεβείτε για να κάνετε τη δουλειά αυτή, ενώ τώρα δεν σας το επιτρέπουν?
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και αυτό όλο γιατί υπήρξε, ας πούμε, μια αντιπαράθεση για αυτά τα κιόσκια με την υπάλληλο από το Δήμο.
0: Την προϊσταμένη συγκεκριμένα.
1: Την προϊσταμένη. Δηλαδή θεωρείτε και ότι λειτουργήσαν εκδικητικά απέναντί σας?
0: Θεωρώ πως ναι. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θεωρώ ναι. Εμείς κάνουμε τη δουλειά των υπηρεσιών 3 χρόνια και φέτος 4 χρόνια. Δηλαδή, εκεί που έπρεπε η δασική υπηρεσία να έχει πυροφυλάκια στην Κέρκυρα και δασοφύλακες να επιτηρούν το νησί, δεν υπάρχει ούτε ένα πυροφυλάκιο επαδρωμένο. Ούτε ένα. Η πολιτική προστασία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, δεν θα πω ότι υπολειτουργεί, θα πω ότι δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή ένας παρατηρητής σε αυτά εδώ τα φυλάκια? Υπάρχουν όμως διορισμένα πρόσωπα.
0: Διορισμένα πρόσωπα στα γραφεία, όχι στα βουνά της Κέρκυρας.
1: Δηλαδή τα γραφεία είναι γεμάτα και τα βουνά δεν έχουν προσωπικό?
0: Ακριβώς. Δεν έχουν ένα πυροφυλάκιο, κύριε Σερέτη. Ένα πυροφυλάκιο δεν έχουν. Δεν καλύπτουν ένα πυροφυλάκιο σε όλη την Κέρκυρα. Θέλετε να το καταλάβετε? Αυτή είναι η αλήθεια. Και σήμερα έκανα αίτημα, η λέσχη μας έκανε αίτημα, να δούμε τελικά, να μας αποδείξουν πού υπάρχουν αυτά τα πυροφυλάκια. Μήπως είμαστε και τρελοί? Και ο αυτός σκοπός μας είναι να μην καεί το νησί μας. Δεν θέλουμε να ζήσουμε πράγματα που έχει ζήσει όλη η Ελλάδα. Δεν το επιτρέπουμε στη συνείδησή μας. Πού είναι το κακό?
1: Πώς κοιτάτε τώρα να αντιδράσετε σε όλο αυτό που συμβαίνει? Πώς θα κινηθείτε?
0: Εγώ θα σας μιλήσω για εμένα. Δεν ξέρω για την ομάδα τι θα αποφασίσει. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Εμένα στα 53 μου με προσβάλλανε σαν άνθρωπο. Μου προσβάλλανε να προστατέψω τον τόπο των γονιών μου, των παιδιών μου, τον τόπο που γεννήθηκα. Δηλαδή τι θα κάνω? Θα κάνω τη δουλειά τους και θα παίρνω να τους λέω: ξέρετε κάτι, έπιασε φωτιά σε αυτό το σημείο? Όταν εγώ ο ίδιος προσπαθούσα και ήμουνα το δεξί χέρι της πυροσβεστικής. Εγώ μίλαγα με τον ίδιο τον διοικητή. Εγώ προσωπικά. Όπου χρειαζόταν να μιλήσουμε, εγώ πήγαινα μπροστά. Και μας βάζουν τα φόβλακα, χωρίς να τα παίρνουμε από πουθενά. Δεν ζητήσαμε εξοπλισμό, δεν ζητήσαμε χρήματα. Με δικές μας βενζίνες, με τα μηχανάκια ανεβαίνουμε απάνω στα βουνά. Πού είναι το κακό? Πρέπει, δηλαδή αν είχα ένα μητρό, okay, θα πέρναγα και θα ήμουν εθελοντής. 3 χρόνια γιατί αναγνωρίζουν όλο αυτό που κάνουμε και μας το αποδέχτηκαν άτυπα? Δεν μας έδωσαν κανένα χαρτί ποτέ? Και αφού κάνουμε έργο, γιατί δεν κάνανε μια κατεξαίρεση, έγγραφη, ομολογία ότι υπάρχουμε και έχουμε παράγει αυτό το έργο? Γιατί όλος ο κόσμος της Κέρκυρας μας αποδέχεται? Πού είναι το μεπτό που έχουμε κάνει, δηλαδή που προστατεύουμε τον τόπο μας να μην καεί? Είναι δυνατόν να σου λέει ο διοικητής της, όχι ο τωρινός και ο περσινός και ο αντιπεριφερειάρχης διοικητής, ο περιφερειακός διοικητής, να σου λέει είσαστε το δεξί μου χέρι, γιατί δεν υπάρχουν δασοφύλακες, δεν υπάρχουν πυροφυλάκια, και από την άλλη να τρώμε τα φόβολακά? Είμαστε σοβαροί? Ελευθερία ή θάνατος, δεν λέει η σημαία μας? Αυτό δεν είναι το σύνθημά μας? Οι προγόνοι μας ζήσανε για να μας αποκλείουν να ζούμε στον τόπο μας και να φυλάσσουμε τον τόπο μας. Κάνω κάπου λάθος?
1: Όχι, και με ποιο δικαίωμα απαγορεύουν σε έναν Έλληνα πολίτη να συνεισφέρει σε κάτι?
0: Είναι ένα νομικό πλαίσιο που να μου λέει ότι εμένα του Έλληνα πολίτη μου απαγορεύει να προστατεύσω τον τόπο μου. Εκτός και αν δεν ξέρω καλά τους νόμους, γιατί δεν είμαι και νομικός.
1: Κοιτάξτε, άμα είστε σε μια περιοχή που υπάρχει πυρκαγιά και που θεωρεί η πυροσβεστική ότι κινδυνεύεται, να το καταλάβω. Αλλά το να είστε σε ένα παρατηρητήριο και να παρατηρείτε άμα υπάρξει φωτιά για να ενημερώσετε τις αρχές, δεν απαγορεύεται σε καμία περίπτωση.
0: Νόμους. Για εμάς απαγορεύτηκε. Γιατί έτσι γουστάρουν κάποιες προϊσταμένες.
1: Και ποια είναι αυτή η προϊστάμενη τώρα που θα μας κάνει κουμάντο αν θα πάμε ή δεν θα πάμε στο παρατηρητήριο? Δηλαδή, τι εξουσία μπορεί να έχει μια προϊστάμενη σε ένα Δήμο?
0: Έχει την εξουσία του νόμου.
1: Μα έχει, δεν υπάρχει νόμος. Δεν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει τον Έλληνα πολίτη να πάει στο παρατηρητήριο και μόλις δει καπνό να πάρει την πυροσβεστική.
0: Η πυροσβεστική όμως, και αυτή μας κρέμασε. Αυτοί έβαλαν την υπογραφή του.
1: Τι υπογραφή βάλανε?
0: Του κυρίου διοικητή, θα μπορούσατε να τους βάλετε χέρι όταν διοικείτε τον νόμο μας.
1: Δεν κατάλαβα τι ακριβώς λέτε. Δηλαδή, οι πυροσβέστες τι υπογραφή βάλαν? Το ότι δεν σας επέτρεψαν να πάτε σε ένα σημείο, οκ, okay, το ακούω. Τι υπογραφή?
0: Είχε συνεννόηση της διευθύντριας Δασών και είχε σκρινάρει ένα απρεπές δημοσίευμα που έκανε ο διαχειριστής της σελίδας και έλεγε ότι αυτή δεν είναι στα μητρώα εθελοντικών ομάδων. Άρα δεν ανεβαίνουν στο βουνό. Θα στείλω 2 δασικούς απάνω. Στείλανε 2 δασικούς απάνω, αλλά τα υπόλοιπα βουνά δεν φυλάσσονταν πουθενά. Και ταυτόχρονα την ίδια μέρα δικά μας παιδιά ήταν στην πυρόσβεση της Βόρειας Κέρκυρας.
1: Για να προστεθείτε σε αυτό εδώ πέρα το μητρό με τους εθελοντές, πρέπει να περάσετε ένα σεμινάριο, όπως γνωρίζω, και να κάνετε κάποια χαρτιά.
0: Να κάνουμε πρώτα κάποια χαρτιά, ιατρικές εξετάσεις. Έχουμε ξεκινήσει αυτό το θέμα. Απλώς δεν το προχωρήσαμε για διάφορους λόγους.
1: Στην ουσία είναι η συμπεριφορά και ο τρόπος που σας έχει πειράξει, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εννοείται.
1: Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Δεν γίνεται να μη σέβεστε. Ναι, μα βέβαια είναι προσβλητικό. Δεν γίνεται να μη σέβεστε το ότι εμείς χωρίς να πληρωνόμαστε τρέχουμε πάνω στα βουνά και κάνουμε τη δική σας δουλειά ενώ εσείς είστε στα γραφεία με τα κλιματιστικά.
0: κύριε Σερέτη, εγώ δουλεύω τις 7 η ώρα το πρωί. Σχολάω τις 3 και τις 4.30 η ώρα είμαι πάνω στο βουνό και επιτηρώ το νησί μου. Γιατί το επιτηρώ? Για δικούς μου λόγους.
1: Και είναι δικαίωμά σας. Είναι δικαίωμά σας.
0: Θέλω και δεν κάνω. Και μου απαγορεύει σε μένα να πάω στον τόπο που γεννήθηκα. Δεν κατάλαβα. Από ποιος που.
1: Και ποιος το απαγορεύει? Η Καρεκλάτη.
0: Η Διευθύντρια Δασών και η προϊστάμενη της πολιτικής προστασίας της Κέρκυρας. Με τις ευλογίες του διοικητή που μας έλεγε ότι είμαστε τα μάτια του.
1: Τραγικό. Τραγικό. Για πείτε μου λίγο.
0: Λυπάμαι που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά ο κόσμος πρέπει να μαθαίνει την αλήθεια.
1: Θέλω να καταλάβω όμως, 3 χρόνια τώρα, πόσες πυρκαγιές έχετε συναντήσει στην Κέρκυρα?
0: Αμέτρητες. Κυριολεκτό αμέτρητες. Πάνω από 300 πυρκαγιές έχουμε δώσει στα 3 χρόνια.
1: Και θεωρείτε ότι αυτές οι πυρκαγιές κάποιες ήταν ύποπτες? Γιατί ας πούμε κάποιοι θέλουν να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο, οι άλλοι θέλουν να φτιάξουν κάποιες ΑΠΕ, υπήρχαν και τέτοια.
0: Όλα παίζουν μέσα στο παιχνίδι. Ο βασικός πυλώνας όμως είναι τα καλώδια της ΔΕΗς.
1: Α, ο βασικός λόγος που παίρνει φωτιά εννοείται?
0: Ναι.
1: Από τα καλώδια της ΔΕΗ και από τις κολόνες ΔΕΗ, δεν καθαρίζει η ΔΕΗ από κάτω, ας πούμε, τις κολόνες?
0: Σε κάποια σημεία καθαρίζονται, σε κάποια δεν καθαρίζονται.
1: Είναι υποχρεωμένοι από όσο γνωρίζω η ΔΕΗ.
0: Όλοι είναι υποχρεωμένοι, κύριε Σερέτη, να έχουν
1: και οι ΑΔΜΙΕ. Αλλά...
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ράδιο κάμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
12: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
14: Ράδιο Γάμα
15: 94FM.
14: Αχαΐα.
15: Ηλία.
14: Ετωλοακαρνανία.
15: Και www.radiogamma.gr.
0: Για πυρόζεση. Ήμουν 10 ετών και θυμάμαι αυτά τα αεροπλάνα να κάνουν αεροψυκασμούς και υπάρχουν ακόμα στην Κέρκυρα αυτά τα αεροπλάνα. Με ό,τι άλλο συνεπάγεται.
1: Δεν έχει υπάρξει δηλαδή ανανέωση του εξοπλισμού.
0: Όχι, όχι. Τα κακώς κειμένα είναι πάρα πολλά.
1: Τώρα και μιλάμε...
0: Και να σας πω και κάτι, ναι. Στην τελική. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει το κράτος, δεν με ενδιαφέρει το τι κάνουν οι υπηρεσίες. Με ενδιαφέρει το τι κάνω εγώ. Και εγώ νιώθω καλά με τη συνείδησή μου. Αν επικαλείς όμως εσύ, πολιτεία, τον νόμο σε μένα, κοίταξε να είσαι εσύ σωστή πρώτα στον νόμο. Και δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει στην Κέρκυρα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Γνωρίζω πρώτα απ' όλα ότι στην Κεφαλονιά έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλές ανεμογεννήτριες, αλλά... στο γειτονικό κράτος, στην Αλβανία, είδαμε το ότι ένα νησί, το νησί Σάσον, το πήραν συγκεκριμένοι άνθρωποι για να κάνουν έτσι, τα δικά τους σχέδια, να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια με τα τουριστικά καταλήματα. Είδαμε ότι το ίδιο συνέβη και με το λιμάνι το οποίο βρίσκεται απέναντι και υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από τον αλβανικό λαό κόντρα σε κάποιους επιχειρηματίες και κάποια συγκεκριμένα ξένα συμφέροντα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσει κι εσείς εκεί στην Κέρκυρα κάποιον οικονομικό πόλεμο. Στην ουσία τι εννοώ, το ότι έχουν ξεπουλήσει τα περισσότερα ακίνητα σε ξένους, υπάρχει αυτό το φαινόμενο?
0: Υπάρχει, αλλά δεν ξέρω σε τι βαθμό και δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν θέλω να πάρετε θέση, το ρωτάω για ποιο λόγο. Διότι για παράδειγμα στη Θάσο, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση και να μιλήσουμε για την Κέρκυρα, στη Θάσο έχουμε δει ότι σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στα δάση έχουν κόψει δέντρα και έχουν χτιστεί ξενοδοχεία. Έχουμε
0: δει τα καλύτερα φιλέτα που είναι τα βουνά μας είναι όλες οι βίλες στην Κέρκυρα. Θα με τρελάνετε.
1: Άρα υπάρχει αυτό και εκεί πέρα.
0: Υπάρχει, αλλά υπάρχει και μια διαφορά. Ότι στην Κέρκυρα είναι συγκεκριμένες οι δασικές περιοχές. Η Κέρκυρα ανήκει σε ένα άλλο πλαίσιο ιδιωτικό και οι δασικές χαρακτηρισμένες περιοχές είναι πολύ λίγες, μετρημένες στα δάχτυλα.
1: Ναι, αλλά πώς μπορεί κάποιος να χτίσει μια βίλα στην Κέρκυρα, δηλαδή μόνο αν πάρει άδεια από το δασαρχείο?
0: Θεωρώ ότι όταν έχει κάνει όλες τις νόμιμες διαδικασίες και είναι ιδιόκτητος χώρος, μπορεί να χτίσει.
1: Και γιατί λέτε ότι έχει λίγα δάση? Τώρα εγώ έχω ανοίξει λίγο το χάρτη για να δω την Κέρκυρα. Βλέπω εδώ νύμφες.
0: Η Κέρκυρα περίθεια. Είναι καταπράσινη, ακούστε με λίγο.
1: Καταπράσινη, δεν έχει λίγο δάση.
0: Από τον νότο μέχρι το βορρά η Κέρκυρα είναι καταπράσινη.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει μία βουνοκορφή, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο να μην υπάρχει βίλα. Αυτό εγώ δεν θα το εξετάσω. Δεν με
1: ναι, κύριε Αλεξανδρή, εδώ πέρα προσπαθώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Πώς γίνεται να χτίζονται βίλες μέσα στα δάση? Και άμα πάρει μια φωτιά, δεν κινδυνεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή, πώς δίνεις άδεια? Εγώ τώρα, άμα έρθω εκεί στην Κέρκυρα και πάω μες στο δάσος, μπορώ να χτίσω?
0: Άμα έχεις λεφτά, γιατί δεν μπορείς να χτίσεις?
1: Δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως, δεν υπάρχει πολεοδομία, δεν υπάρχει κάτι εκεί πέρα το οποίο κάνει, ας πούμε, κάποιο συγκεκριμένο έλεγχο.
0: Εγώ μιλάω για αυτά που γνωρίζω. Για πράγματα που δεν γνωρίζω δεν μπορώ να σας πω.
1: Ωραία, κατανοητό, εντάξει. Απλά μου φαίνεται περίεργο το ότι μπορούν και χτίζουν μέσα σε δάση βίλες.
0: Τι λέτε τώρα? Η Κέρκυρα είναι φιλέτο. Φιλέτο είναι η Κέρκυρα. Με εκατοντάδες προβλήματα σοβαρά. Πολύ σοβαρά προβλήματα.
1: Όπως τι προβλήματα?
0: Ενασύ το νερό. Το δίκτυο του νερού είναι σάπιο όλο. Κάνουν προσπάθειες ο Δήμος και η περιφέρεια πραγματικά, αλλά από την Αθήνα υπάρχει θέμα.
1: Εσχεμένα θεωρείτε ότι αφήνουν να υποβαθμιστεί το δίκτυο της ίδρυυσης για να φέρουν το ιδιωτικό νερό?
0: Να σας πω εγώ ότι έχω στην πίσω όψη του μυαλού μου, τι σκέφτομαι, πώς το βλέπω, ενδέχεται. Ναι. Αφού όλα ιδιωτικοποιούνται, δεν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ?
1: Μα βέβαια.
0: Πότε?
1: Όλα τα κοινωνικά αγαθά.
0: Δεν ιδιωτικοποιήθηκε το νερό λοιπόν.
1: Άρα γι' αυτό θεωρείτε.
0: Αλλά ζούμε σε μια κοινωνία εδώ πέρα, να ξέρετε, ότι υπάρχουν τοπικά χωριά εδώ που δεν έχουν νερό 3 μέρες, 4 μέρες. Και το φωνάζουμε. Και λέμε, ρε παιδιά, αν πιάσει μια φωτιά αυτό το χωριό που δεν έχει νερό, τι θα κάνετε?
1: Πόσα χρόνια τώρα ταλαιπωρήσετε με το νερό?
0: Τουλάχιστον 5 χρόνια. Για να μην πω 7. Με το νερό.
1: Τρομερό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη προχθές μάθαμε ότι μια περιοχή δεν έχει 30 χρόνια νερό. Και απορώ εν έτη 2026 πώς γίνεται να υπάρχουν σπίτια χωρίς νερό. Απορώ, πραγματικά.
0: Το χειμώνα πνιγήκαμε κυριολεκτικά. Είχαμε φοβερές ζημιές από τις υψηλές βροχές που είχε το νησί. Φοβερές ζημιές. Από το βορρά μέχρι το νότο. Θεωρώ ότι τα έχετε δει.
1: Βέβαια,
0: Δεν ήξεραν πού να πάνε. Αλλά δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί, δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχουν χρήματα από το κράτος. Και αναρωτιέμαι, πώς γίνεται να ακούω ότι για την πολιτική προστασία της Ελλάδας χαλιούνται 2,1 δις και από την άλλη η Κέρκυρα να μην έχει ένα πυροφυλάκιο. Εγώ εμένω εκεί και να μην είναι επαδρομένο. Αν θέλετε να θίξουμε κακό κείμενα που ζούμε εδώ στον τόπο, μπορούμε να θίξουμε, όχι μόνο εγώ, θεωρώ όλος ο κερκυραίος κόσμος μπορεί να το θίξει. Πάρα πολλά θέματα. Θέματα με τα σκουπίδια, με το νερό.
1: Για πείτε μου λίγο, συγγνώμη λίγο για τα σκουπίδια, κάτι πολύ σημαντικό. Έβλεπα προχθές μια ενημέρωση για την Κέρκυρα και για τα σκουπίδια. Υπάρχουν ολόκληρες χωματερές κοντά σε σπίτια, οι οποίες μετατρέπονται σε εστίες μόλυνσης, διότι λέει δεν έχουν που να πετάξουν τα σκουπίδια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Τι είναι αυτό πάλι καινούριο? Δεν έχουν που να πετάξουν τα σκουπίδια και τα πηγαίνουν σε χωριά μέσα σε δρόμους και τα παρατάνε. Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις με σκουπίδια.
0: Ναι, ισχύει. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Και τι θα κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
0: Εμείς τι θα κάνουμε? Ή αυτοί που διοικούν?
1: Αυτοί που διοικούν, δηλαδή υπάρχουν ενστάσεις, τέτοια ιστορίες. Είναι δυνατόν δίπλα στο χωριό ολόκληροι οι δρόμοι να είναι γεμάτοι με σκουπίδια? Μα δεν έχουν καμία λύση.
0: Ελάτε να δείτε τα βουνά μας τι έχουν.
1: Και εκεί σκουπίδια?
0: Όχι μόνο σκουπίδια, χωματερές.
1: Σοβαρά μιλάμε τώρα?
0: Και πού είναι οι υπηρεσίες να τα ελέγξουν αυτά? Να μην ονοματίσω πάλι, δεν χρειάζεται, φαντάζομαι έχετε καταλάβει.
1: Ναι, τι κάνουνε για όλα αυτά? Δεν νομίζω να μην έχουν υπάρξει καταγγελίες.
0: Εφού κάνουμε καταγγελίες, τι γίνεται?
1: Δεν λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός στην Κέρκυρα, αυτό μου λέτε?
0: Υπολειτουργεί.
1: Και γιατί ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία η Κέρκυρα τότε, κύριε Αλεξανδρή?
0: Εγώ τι πρέπει να σας πω τώρα?
1: Για ποιο λόγο δηλαδή μου φαίνεται παράλογο το να μην υπάρχει μια κρατική υπηρεσία η οποία μπορεί να λύσει το θέμα με τα σκουπίδια, να είναι χωματερές γεμάτο μέσα στα δάση και να θεωρούν κάποιοι ότι αυτοί που κυβερνάνε είναι κατάλληλοι? Μου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Μα αυτό δεν το βιώνουμε σήμερα. Αυτό το βιώνουμε χρόνια. Απλώς εμείς έχουμε μπει στη διαδικασία των τελευταίων 4 ετών και τα βλέπουμε περισσότερο. Αυτό υπάρχει σε καθημερινή βάση και έχει να κάνει και με την παιδεία του Κερκυραίου, αν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια. Γιατί εμείς κατοικούμε εδώ, άρα εμείς πετάμε τα σκουπίδια μας παντού. Στο ότι δεν τα μαζεύουν και γίνονται χωματορές είναι άλλες ιστορίες. Όμως έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την παιδεία μας και πόσο αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Όλοι φταίμε. Φταίμε για τις επιλογές μας. Φταίμε για αυτό που κάνουμε. Και φταίμε και εμείς ακόμα που προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε αυτόν τον τόπο να μην καεί. Φταίμε και γι' αυτό.
1: Μου φαίνονται αδιανόητα όλα αυτά. Δυστυχώς είναι απίστευτη η κατάσταση. Και θέλω να μου πείτε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με όλες αυτές εδώ πέρα τις κυκλοφοριακές. Την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Γιατί τώρα μου έχει στείλει μήνυμα ένας ακροτής εδώ πέρα, μου λέει στο ιστορικό κέντρο της πόλης σας και γενικά γύρω από δημοφιλείς τουριστικούς περιορισμούς, η κίνηση είναι ασφυκτική. Ισχύει αυτό, κύριε Αλεξανδρή?
0: Είναι κυριολεκτική. Ακριβώς έτσι είναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε λύση για την κυκλοφορία?
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες μελέτες τώρα για κάποιους κόμβους από την περιφέρεια. Δεν γνωρίζω περισσότερα πράγματα και πόσο έχει προχωρήσει. Θεωρώ ότι θα προχωρήσει, γιατί ο περιφερειάρχης είναι αξιόλογος άνθρωπος και ο δήμαρχος. Αλλά βρίσκουν από αλλού
1: προβλήματα, εμπόδια.
0: Εμπόδια, ακριβώς.
1: Με τις γειτονικές χώρες έχετε κανένα πρόβλημα?
0: Εννοείται. Αλβανία.
1: Αλβανία με κάποια, ας πούμε, γιατί πιο παλιά θυμάμαι από το λιμενικό σώμα που είχαμε βγάλει κάποιους ανθρώπους, λέγανε ότι περνάνε πάρα πολλά ναρκωτικά παράνομα από την Αλβανία στην Κέρκυρα. Επίσης και για παράνομους μετανάστες έχουμε ακούσει πολλά.
0: Αυτό γινόταν στην αρχή που άνοιξαν τα σύνορα, εδώ και 20 χρόνια πότε άνοιξαν. 30 χρόνια. Τώρα δεν γνωρίζω κάτι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω κάτι.
1: Γιατί...
0: Αυτό που γνωρίζω να σας πω, και φύγαμε λίγο από το θέμα, με ρωτήσατε για το κυκλοφοριακό. Θα σας πω ένα μοναδικό πράγμα. Στην κεντρική πλατεία του Ληστών υπάρχει ένα πάρκινγκ που χωράει πάρα πολλά αυτοκίνητα εκεί. Με τέτοια κίνηση που έχει, πιστέψτε με ότι αν πιάσει φωτιά ένα αυτοκίνητο μέσα στο πάρκινγκ, θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
1: Άρα και αυτό είναι κάτι σημαντικό για την αντιπυρική περίοδο που λέτε?
0: Ναι, υπάρχουν κάποια σχέδια. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σχέδιο από την πολιτική προστασία ή από την πυροσβεστική ή από το Δήμο. Αλλά δυστυχώς είναι τόσο μεγάλα η κίνηση των αυτοκινήτων που όταν θα γίνει κάτι μέσα στο κέντρο της πόλης θα υπάρξει πρόβλημα. Και εννοείται και στα περίχωρα, έτσι, γιατί όλη η Κέρκυρα έχει μεγάλη κίνηση με το δικό της δίκτυο.
1: Πόσο, ας πούμε, θεωρείτε ότι, κατά πόσο θεωρείτε ότι θα διορθωθεί αυτό το πρόβλημα, δηλαδή πόσα χρόνια?
0: Δεν διορθώνεται.
1: Δεν διορθώνεται.
0: Όχι, τι διορθώνεται?
1: Δεν διορθώνονται οι χωματερές. Δεν διορθώνεται το πρόβλημα με τα απορρίμματα. Δεν διορθώνεται με την ίδρυση και με τη λειψιδρία. Δεν διορθώνεται με το ρεύμα και τις κακοκαιρίες. Δεν διορθώνεται με τις αντιπυρικές ζώνες και με τα παρατηρητήρια. Και τι κάνουν δηλαδή όλοι αυτοί από τους δήμους εκεί πέρα και από τις περιφέρειες και από τους βουλευτές σας? Τι κάνουν δηλαδή, κύριε Αλεξανδρή?
0: Και το πιο σημαντικό, να σας πω το πιο σημαντικό από όλα, η υγεία μας. Κάθε μέρα, μα κάθε μέρα γίνονται διακομιδές από το νησί στα Γιάννενα. Σε καθημερινή βάση. Σας λέει κάτι αυτό?
1: Τι εννοείτε, εξηγήστε το λίγο.
0: Σε καθημερινή βάση γίνονται διακομιδές από το νησί στα Γιάννενα και διάφορα συμβάντα.
1: Δηλαδή δεν σας καλύπτει το ΕΣΥ?
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει νοσοκομείο στην Κέρκυρα?
0: Υπάρχει νοσοκομείο και πολύ μεγάλο μάλιστα. Αλλά δεν ξέρω τι ελλείψεις υπάρχουν και πηγαίνουμε στα Γιάννενα. Εγώ πριν 3 χρόνια, 4 έπαθα έφραγμα και έφυγα απευθείας για τα Γιάννενα να κάνω στεφανιογραφία.
1: Συγγνώμη, αν επιτρέπετε, με τι φύγατε?
0: Με το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο. Άλλοτε έρχεται, τους παίρνει το λιμενικό τους ασθενής απέναντι και έρχεται ασθενοφόρο από τα Γιάννενα και τους παίρνει από την Ιγουμενίτσα. Άλλοτε έρχεται σε 130, άλλοτε έρχεται ελικόπτερο, ανάλογα το περιστατικό.
1: Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό. Εσείς δηλαδή πήρατε το ΕΚΑΒ.
0: Ναι.
1: Σας πήρε το ασθενοφόρο. Σας πήγε, ναι. Πού, σας έβαλε μέσα στο καράβι να πάτε στα Γιάννενα?
0: Ναι.
1: Πόση ώρα κάνατε δηλαδή να πάτε στο νοσοκομείο?
0: Κοντά 2 ώρες στο ferry boat και περίπου 40 λεπτά να φτάσω στα Γιάννενα.
1: Δηλαδή κάνατε 3 ώρες να πάτε στο νοσοκομείο με έμφραγμα?
0: Ναι.
1: Και μέσα στο ασθενοφόρο ξαπλωμένος, θα φανταστώ εκεί πέρα τι κάνατε δηλαδή, ποια συζήτηση?
0: Υπήρχε και γιατρός δίπλα μου.
1: Και ο γιατρός δίπλα σας 3 ώρες ήσασταν μαζί, δηλαδή πίσω στο κρεβάτι?
0: Στο φορείο.
1: Παναγία, τριτοκοσμική χώρα κανονικότατα, έτσι?
0: Μην το συζητάτε.
1: Να πίστευτο, και να σας πω και την αλήθεια ότι και σε άλλα σημεία, σε άλλα νησιά, να φανταστείτε ότι που δεν έχει ferry boat, αναγκάζονται καπετάνιοι να πάρουν τον ασθενή, τον οποίο τον έχουν κατεβάσει με αγροτικά, γιατί αυτά συζητούσαμε τις ωράλες, για να τον πάρουν στο κοντινότερο μεγαλύτερο νησί.
0: Είναι γνωστά, τα βλέπουμε.
1: Κάτι τέτοιο παρόμοιο θα μπορούσε, ας πούμε, να συμβεί στους οθονούς?
0: Ναι. Ναι. Οπουδήποτε, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί όχι στους οθονούς, στην Ερίκουσα, στο Ματράκι, στους παξούς, στους αντιπάξους?
1: Και οι παξοί και οι αντίπαξοι πού πάνε, στα Γιάννενα ή σε εσάς?
0: Στα Γιάννενα.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Οθονή, Τραχία, Ερικούσα, Κέρκυρα, Παξί, Αντίπαξι, όλα αυτά τα νησιά πάνε στα Γιάννενα στο νοσοκομείο.
0: Ναι, όταν δεν μπορεί το νοσοκομείο εδώ να ανταπεξέλθει, μας στέλνουν στα Γιάννενα και αν τα Γιάννενα πάλι δεν μπορούν, πάμε Πάτρα. Διοικητικά ανήκουμε στην Πάτρα.
1: Πάτρα!
0: Ναι.
1: Κύριε Αλεξανδρή, τώρα η Πάτρα μπορεί να είναι κανένα πεντάωρο μακριά.
0: Είναι 3,5 ώρες ακριβώς και 2 το καράβι, 5,5.
1: Πέντε, δηλαδή ένα λεπτό. Σας στέλνουν στην Πάτρα στο νοσοκομείο από την Κέρκυρα?
0: Όχι. Μην το μπερδεύετε.
1: Τι εννοείται?
0: Αν υπάρχει ένα περιστατικό σοβαρό, φεύγει απευθείας για Γιάννενα. Το πώς φεύγει, με διακομιδή.
1: Ναι.
0: Τι διακομιδή? Αυτό το εξετάζουν οι γιατροί. Δηλαδή, μπορεί να πάει με το ferryboat το ασθενοφόρο να πάρει τον ασθενή στα Γιάννενα. Θα φύγει το ασθενοφόρο με το ferryboat. Κρίνουν ότι πρέπει να πάει το λιμενικό, θα πάει το λιμενικό να πάρει τον ασθενή απέναντι. Κρίνουν ότι πρέπει να έρθει σε 130, θα έρθει σε 130 για να πάει στα Γιάννενα. Ανάλογα το περιστατικό. Όμως διοικητικά ανήκουμε στην Πάτρα. Πριν 2 χρόνια είχε μια ξαδέρφη μου καρκίνο η οποία έφυγε από τη ζωή. Και έπρεπε όλο αυτό εμείς να το προσπεράσουμε για να φύγει να πάει στην Αθήνα, στα αντικαρκινικά νοσοκομεία. Μας βοήθησαν πραγματικά, μας βοήθησε ο Υφυπουργός. Οφείλω να το πω, εγώ δεν θέλω να κρύβω τίποτα. Προς τιμή του μας βοήθησε.
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Γκίκας.
1: Και δηλαδή σας βοήθησε μεμονωμένα? Άμα υπήρχε κάποιος άλλος με ένα τέτοιο πρόβλημα, θα τον βοηθούσε.
0: Δεν ξέρω μεμονωμένα, θεωρώ ότι βοηθάει τον κόσμο. Να τα λέμε όλα, έτσι, δηλαδή δεν νομίζω...
1: Μα το θέμα δεν είναι να βοηθάει ένας βουλευτής συγκεκριμένο κόσμο, το θέμα είναι να υπάρχει ένα στημένο εσύ, κύριε Αλεξανδρή.
0: Δεν υπάρχει. Τι υπάρχει. Πραγματικά πείτε μου τι υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει τίποτα προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εννοείται.
1: Καλός ή κακός όμως είναι κομμάτι αυτής της κυβέρνησης ο συγκεκριμένος κύριος.
0: Είναι.
1: Αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη δηλαδή να εξυπηρετήσει με
0: για
1: νοσοκομεία.
0: Μόνο,
1: δηλαδή ένα λεπτό κύριε Αλεξανδρή για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε σοβαρά. Πόσους τουρίστες μπορεί να φιλοξενεί? Πάνω κάτω γνωρίζετε η Κέρκυρα το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι είναι ζυγκαρισμένη, γεμάτη.
0: Εκατομμύρια.
1: Είναι δυνατόν να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες στην Κέρκυρα και να μην υπάρχει ένα νοσοκομείο? Άντε να σας πω, οι Έλληνες θα βγάλουν την άκρη τους, θα πάρουν το ΕΚΑΒ, θα βγάλουν μια συνεννόηση, θα πάνε στα Ιωάννινα. Ο άλλος, αν δεν ξέρει ελληνικά, έχει έρθει από την Αυστραλία, ας πούμε. Τι θα κάνει?
0: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό.
1: Βέβαια, να μου πείτε.
0: Πριν 20 ημέρες είχα ένα θέμα με τη μητέρα μου και την πήρα τις 11 η ώρα στο νοσοκομείο. Ήταν 2 γιατροί στα επίγοντα περιστατικά. Για 24ωρο. Τι να κάνουν 2 γιατροί λοιπόν στα επίγοντα, που γίνεται χαμός με τρακαρίσματα, με καρδιακά, με σπασίματα? Θέλετε να μιλήσουμε για τις διασώσεις? Γιατί θέλετε να μιλήσουμε?
1: Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει ασφάλεια των πολιτών και των τουριστών στην Κέρκυρα.
0: Εγώ είμαι 53 χρονών και στην Κέρκυρα δεν είδα κάτι να γίνεται στο οποίο θα είχε χρόνο. Ένα έργο που να έχει χρόνο, ρε παιδάκι μου, να πούνε για τα 20 χρόνια τα επόμενα, τα 30, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα μιλήσουμε για τα φρούρια μας που καταραίουν και δεν υπάρχει αρχαιολογία? Είναι πάρα πολλά τα κακοσκήμενα. Λυπάμαι που βγήκα εγώ στον αέρα να τα πω.
1: Όχι, καλά κάνετε.
0: Πολίτης είμαι αυτής του νησιού. Αλλά κάποιος πρέπει να τα πει. Και τα λέει ο κόσμος.
1: Μα άμα δεν τα πούνε οι πολίτες, ποιος θα τα πει, κύριε?
0: Εντάξει, οι μεγάλοι δεν ακούνε. Θέλουν αυτό που θέλουν. Το Αχίλιο είναι κλειστό 4 χρόνια τώρα. Μπήκε εργολάβος και το κατέστρεψε. Και το παράτησε το έργο. Και δεν μιλάει κανένας. Το Αχίλιο. Το κόσμημα της Κέρκυρας.
1: Τι εννοείτε, για ποιο λόγο το κατέστρεψε δηλαδή αυτό το ανάκτορο?
0: Κάναν έναν διαγωνισμό να μπει εργολάβος μέσα για να το ανακαινήσουν. Μπήκαν μέσα με μπορντοζάκια μικρά, διάλυσαν τα πάντα μέσα στο κτίριο και μετά δεν ξέρω τι έγινε. Και υπάρχουν βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες για αυτά που σας λέω.
1: Μιλάμε τώρα για μία από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης, έτσι, για το Αχίλιο.
0: Ναι.
1: Αυτό το αξιοθέατο, το αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας, για αυτό το κτίριο μιλάμε, έτσι.
0: Μιλάμε για κόσμημα.
1: Κόσμημα, ναι, τι εννοείται το διαλύσατε. Δηλαδή, ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη, ποιος ήταν ο υπουργός που υπέγραψε να γίνει εκεί πέρα ό,τι έγινε.
0: Δεν τα γνωρίζω, δεν τα γνωρίζω.
1: Μα εντάξει, το καταλαβαίνω, δεν τα γνωρίζετε. Αλλά για ποιο λόγο να συμβεί αυτό και δεν το έχουμε ακούσει καν αυτό να ενημερωθούμε γι' αυτό. Άμα έχετε κάποιο γνωστό ο οποίος μπορεί να μας ενημερώσει σχετικά.
0: Γιατί δεν παίρνετε τις αρμόδιες αρχές.
1: Οι αρμόδιες αρχές δεν βγαίνουν στην εκπομπή, κύριε.
0: Α, δεν βγαίνουν στην εκπομπή. Άρα μην ψάχνετε λοιπόν να
1: βγαίνουν. Δεν βγαίνουν.
0: Από πού ξεκινάει όλο.
1: Από εκεί ξεκινάει. Τις αρμόδιες αρχές δηλαδή. Τι να πω, κρίμα. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλους αυτούς τους πολίτες της Κέρκυρας που μας ακούνε. Μήπως θέλετε να τους πείτε ότι πρέπει να αφυπνιστούν, ότι πρέπει να ενωθούμε επιτέλους, να υπάρξει μια ενότητα κόντρα σε αυτό το κατεστημένο, αυτό το διεφθαρμένο σύστημα, για να μπορέσει επιτέλους να ανθίσει το νησί σας και η πατρίδα μας, κύριε Αλεξάνδρη.
0: Εγώ δεν θέλω να πω αυτό, γιατί αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα 53 μας χρόνια.
1: Τι θέλετε να πω.
0: 53 χρονών δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Ποιο είναι το μήνυμα λοιπόν που στέλνετε εκεί πέρα έξω.
0: Εγώ θέλω να πω ο καθένας να προστατέψει τον τόπο του όπως και με όποιο τρόπο μπορεί. Ειλικρινά. Και πάνω απ' όλα να προστατέψει την οικογένειά του, τους γονείς του και τα ζωάκια του. Τίποτα άλλο. Εάν εγώ ο ίδιος δεν προστατέψω το σπίτι μου, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα το προστατέψει κανείς. Όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού θα καεί και το δικό σου. Και να σας πω και κάτι. Οι ελλείψεις που υπάρχουν στις υπηρεσίες, πού να πρωτοπάνε. Πού να πρωτοπάνε αυτές οι υπηρεσίες. Θέλω να τα λέω όλα και να είμαι ειλικρινή.
1: Όχι βέβαια, δεν φταίει τώρα ο υπάλληλος και αυτός που τρέχει και δεν φτάνει. Το καταλαβαίνω.
0: Έχω φίλους πυροσβέστες. Όταν γίνονται περιστατικά ταυτόχρονα δεν ξέρουν πού να πρωτοπάνε.
1: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε.
0: Είμαστε μεγάλο νησί, δεν είμαστε μικρό νησί. Είναι καταπράσινο. Όταν σου γίνεται ένα τροχαίο στη μία μεριά, μία φωτιά στην άλλη και μία διάσωση, καταλαβαίνετε ότι γίνεται πανικός.
1: Έτσι,
0: ας δούμε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και εμείς που βγήκαμε οικειοθελώς, γιατί αγαπάμε αυτόν τον τόπο, να μην καεί, μας κλείνει την πόρτα. Επειδή δεν είμαι στα Μητρώα, αλήθεια, δεν έχω Μητρώα όταν γεννήθηκα. Δεν ξέρεις ποιος είμαι όταν με καλείς στο γραφείο σου να μου μιλήσεις. Δεν με έχεις τσεκάρει και αλλιώς. Και νομίζουν κάποιες προϊσταμένες, επειδή έχουν αυτή τη θέση τις διευθυντικές, ότι θα κάνουν ό,τι γουστάρουν στο νησί.
1: Δεν πρόκειται να περάσει αυτό. Αφήστε το πάνω μου. Θα δώσω εγώ έκταση στο θέμα. Κύριε Αλεξανδρή, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Στεκόμαστε δίπλα σας για κάθε ενημέρωση. Είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Εμείς θα σας ευχαριστούμε.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Να είσαστε καλά.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Αλεξανδρή, αποκαλυπτικός θα έλεγα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αγανακτισμένος ο άνθρωπος και είναι λογικό. Γιατί καλός ή κακός, είναι θελοντής, δεν πληρώνεται από κάπου. Και προσπαθεί να βοηθήσει. Και αντί για να του πούνε ευχαριστώ, τον κάνουν και πόλεμο. Σε αυτή την Ελλάδα ζούμε, που θες να βοηθήσεις και σου κάνουν πόλεμο. Είναι απίστευτο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Κλασικά αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Για άλλη μια φορά μάθαμε πάρα πολλά, ακούσαμε πάρα πολλά, με καλεσμένους από όλη την Ελλάδα, σε μια εκπομπή που δίνει μάχη, καθημερινή μάχη, για να αφυπνίσει τον ελληνικό λαό, για να μπορέσει να το εξηγήσει ότι δεν είναι έτσι όπως του τα παρουσιάζουν. Ότι δεν γίνεται πλέον να πιστεύει τους πολιτικούς ψεύτες. Ότι δεν γίνεται πλέον να πιστεύει τα παπαγαλάκια στα εξαγορασμένα καναλάκια. Αλλιώς σας τα παρουσιάζουν. Μην πέφτετε στην παγίδα. Μην τρώτε την προπαγάνδα τους. Μη δέχεστε να σας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Καλό μεσημέρι από εμένα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην πλάση της Αγίας στην Πάτρα, όταν μια λουόμενη δαγκώθηκε στο λαιμό, στην καροτίδα συγκεκριμένα, από λαγοκέφαλο. Με τη βοήθεια άλλων λουωμένων έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα. Εκεί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή χορηγήθηκαν αντιτετανικό σωρός και αντιβίωση και έγινε καθαρισμός των τραυμάτων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, σημειώνεται όμως ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία λόγω των σιαγόνων του ψαριού. Σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αχαΐα και Ηλία, καθώς σύμφωνα με την πολιτική προστασία οι δύο νομοί είναι στην κατηγορία 3. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών και η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και 500.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες επιποδός, ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στον απόϊχο των διαδηλώσεων που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 100 ατόμων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα το μεσημέρι, ενώ στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα προχωρήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πάει κόντρα στο Κογκρέσο. Σύμφωνα πάντως με σημερινό δημοσίευμα το New York Times, ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί της πώλησης των F-35 και αναμένεται να το ανακοινώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπίμπι Νετανιάχου αντιδρά στην προοπτική αυτή, ενώ η ελληνική πλευρά διαδηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη πιστεύει ακόμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης του Κογκρέσου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά ανταπόκριση. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας για τη λειτουργία των θεσμών, τα ατομικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια. Σύγχυση επικρατεί στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να ζητούν άμεση αποσαφήνιση. Ο πρόεδρος κοινότητας Ρίου διευκρίνησε χθες ότι η κολύμβηση επιτρέπεται κανονικά στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ, καθώς η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο πορθμίο του Ρίου. Πάντως η απαγόρευση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους καταστηματάρχες αλλά και στους λουόμενους που αποφεύγουν την περιοχή για μπάνιο. Ανοίγει από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η, 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τις 12 το βράδυ. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση των δηλώσεων.
2: Καιρός.
3: Λιακάδα αλλά και υγρασία που θα ξεπεράσει το 80% σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασία από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ώρα είναι 4:30.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
2: Σε ρόλο παραμάνας!
1: Χωρίς καμιά ντροπή!

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή, η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην πλάση της Αγίας στην Πάτρα, όταν μια λουόμενη δαγκώθηκε στο λαιμό, στην Καροτίδα συγκεκριμένα, από λαγοκέφαλο. Με τη βοήθεια άλλων λουωμένων έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα. Εκεί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή χορηγήθηκαν αντιτετανικό σωρός και αντιβίωση και έγινε καθαρισμός των τραυμάτων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, σημειώνεται όμως ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία λόγω των σιαγώνων του ψαριού. Σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αχαΐα και Ηλία, καθώς σύμφωνα με την πολιτική προστασία οι δύο νομοί είναι στην κατηγορία 3. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών και η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και 500.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες επιποδός, ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στον απόϊχο των διαδηλώσεων που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 100 ατόμων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα το μεσημέρι, ενώ στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα προχωρήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πάει κόντρα στο Κογκρέσο. Σύμφωνα πάντως με σημερινό δημοσίευμα το New York Times, ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί της πώλησης των F-35 και αναμένεται να το ανακοινώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπίμπι Νετανιάχου αντιδρά στην προοπτική αυτή, ενώ η ελληνική πλευρά διαδηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη πιστεύει ακόμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης του Κογκρέσου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά ανταπόκριση. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις συνιστά ζήτημα μείζωνος σημασίας για τη λειτουργία των θεσμών, τα ατομικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια. Σύγχυση επικρατεί στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να ζητούν άμεση αποσαφήνιση. Ο πρόεδρος κοινότητας Ρίου διευκρίνησε χθες ότι η κολύμβηση επιτρέπεται κανονικά στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ, καθώς η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο πορθμίο του Ρίου. Πάντως, η απαγόρευση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους καταστηματάρχες αλλά και στους λουόμενους που αποφεύγουν την περιοχή για μπάνιο. Ανοίγει από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η, 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τις 12 το βράδυ. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση των δηλώσεων. Καιρός.
3: Λιακάδα αλλά και υγρασία που θα ξεπεράσει το 80% σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασία από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Ακούτε Ράδιο Γάμα.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ρωμαίος
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94 FM.
13: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις.

0: ειδήσεις.
1: Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην πλάζη της Αγίας στην Πάτρα, όταν μια λουόμενη δαγκώθηκε στο λαιμό, στην καροτίδα συγκεκριμένα, από λαγοκέφαλο. Με τη βοήθεια άλλων λουωμένων έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα. Εκεί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή χορηγήθηκαν αντιτετανικό σωρός και αντιβίωση και έγινε καθαρισμός των τραυμάτων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, σημειώνεται όμως ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία λόγω των σιαγόνων του ψαριού. Σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αχαΐα και Ηλία, καθώς σύμφωνα με την πολιτική προστασία οι δύο νομοί είναι στην κατηγορία 3. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών και η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και 500.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες επιποδός, ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στον απόϊχο των διαδηλώσεων που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 100 ατόμων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα το μεσημέρι, ενώ στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής στο Λευκό Παλάτι και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα προχωρήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πάει κόντρα στο Κογκρέσο. Σύμφωνα πάντως με σημερινό δημοσίευμα το New York Times, ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί της πώλησης των F-35 και αναμένεται να το ανακοινώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπίμπι Νετανιάχου αντιδρά στην προοπτική αυτή, ενώ η ελληνική πλευρά διαδηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη πιστεύει ακόμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης του Κογκρέσου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά ανταπόκριση. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας για τη λειτουργία των θεσμών, τα ατομικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια. Σύγχυση επικρατεί στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να ζητούν άμεση αποσαφήνιση. Ο πρόεδρος της κοινότητας Ρίου διευκρίνησε χθες ότι η κολύμβηση επιτρέπεται κανονικά στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ, καθώς η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο πορθμίο του Ρίου. Πάντως η απαγόρευση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους καταστηματάρχες αλλά και στους λουόμενους που αποφεύγουν την περιοχή για μπάνιο. Ανοίγει από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η, 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τις 12 το βράδυ. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση των δηλώσεων.
0: Καιρός.
1: Λιακάδα αλλά και υγρασία που θα ξεπεράσει το 80% σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασία από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου, είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
15: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο σου

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην πλάση της Αγίας στην Πάτρα, όταν μια λουόμενη δαγκώθηκε στο λαιμό, στην καροτίδα συγκεκριμένα, από λαγοκέφαλο. Με τη βοήθεια άλλων λουωμένων έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα. Εκεί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή χορηγήθηκαν αντιτετανικό σωρός και αντιβίωση και έγινε καθαρισμός των τραυμάτων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, σημειώνεται όμως ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία λόγω των σιαγόνων του ψαριού. Σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αχαΐα και Ηλία, καθώς σύμφωνα με την πολιτική προστασία οι δύο νομοί είναι στην κατηγορία 3. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών και η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και 500.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες επιποδός, ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στον απόϊχο των διαδηλώσεων που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 100 ατόμων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα το μεσημέρι, ενώ στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα προχωρήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πρέπει να πάει κόντρα στο Κογκρέσο. Σύμφωνα πάντως με σημερινό δημοσίευμα το New York Times, ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί της πώλησης των F-35 και αναμένεται να το ανακοινώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπίμπι Νετανιάχου αντιδρά στην προοπτική αυτή, ενώ η ελληνική πλευρά διαδηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη πιστεύει ακόμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης του Κογκρέσου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον εισαγγελέα του Αριουπάγου, με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά ανταπόκριση. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας για τη λειτουργία των θεσμών, τα ατομικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια. Σύγχυση επικρατεί στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να ζητούν άμεση αποσαφήνιση. Ο πρόεδρος κοινότητας Ρίου διευκρίνησε χθες ότι η κολύμβηση επιτρέπεται κανονικά στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ, καθώς η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο πορθμίο του Ρίου. Πάντως, η απαγόρευση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους καταστηματάρχες αλλά και στους λουόμενους που αποφεύγουν την περιοχή για μπάνιο. Ανοίγει από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η, 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τις 12 το βράδυ. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση των δηλώσεων. Καιρός.
0: Λιακάδα αλλά και υγρασία που θα ξεπεράσει το 80% σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασία από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά. Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην συγχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.
2: Good.

écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μέλησε?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Καστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
2: Χωρί καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94 FM.
7: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στην πλάση της Αγίας στην Πάτρα όταν μια λουόμενη δαγκώθηκε στο λαιμό, στην Καροτίδα συγκεκριμένα, από λαγοκέφαλο. Με τη βοήθεια άλλων λουωμένων έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα. Εκεί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δηλαδή χορηγήθηκαν αντιτετανικό σωρός και αντιβίωση και έγινε καθαρισμός των τραυμάτων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, σημειώνεται όμως ότι το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, αλλά μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία λόγω των σιαγόνων του ψαριού. Σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Αχαΐα και Ηλία, καθώς σύμφωνα με την πολιτική προστασία οι δύο νομοί είναι στην κατηγορία 3. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. Έτσι απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών και η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Με αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και 500.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες επιποδός, ξεκινά σήμερα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στον απόϊχο των διαδηλώσεων που οδήγησαν στη σύλληψη τουλάχιστον 100 ατόμων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα το μεσημέρι, ενώ στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχή στο Λευκό Παλάτι και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο Τραμπ θα προχωρήσει στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να πάει κόντρα στο Κογκρέσο. Σύμφωνα πάντως με σημερινό δημοσίευμα το New York Times, ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί της πώλησης των F-35 και αναμένεται να το ανακοινώσει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπίμπι Νετανιάχου αντιδρά στην προοπτική αυτή, ενώ η ελληνική πλευρά διαδηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γέρα Πετρίτη πιστεύει ακόμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει τα F-35 λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης του Κογκρέσου. Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η προσφυγή του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον εισαγγελέα του Αριουπάγου με αίτημα την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτησή του, ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμιά ανταπόκριση. Παράλληλα, τονίζει ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν κορυφαίες θεσμικές θέσεις συνιστά ζήτημα μείζονος σημασίας για τη λειτουργία των θεσμών, τα ατομικά δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια. Σύγχυση επικρατεί στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ σχετικά με το αν υπάρχει ή όχι απαγόρευση κολύμβησης στην περιοχή, με τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες να ζητούν άμεση αποσαφήνιση. Ο πρόεδρος κοινότητας Ρίου διευκρίνησε χθες ότι η κολύμβηση επιτρέπεται κανονικά στο Ρίο και το ΑΚΤΕΟ, καθώς η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά το τμήμα της παραλίας που βρίσκεται δίπλα στο πορθμίο του Ρίου. Πάντως η απαγόρευση έχει προκαλέσει αναστάτωση στους καταστηματάρχες αλλά και στους λουόμενους που αποφεύγουν την περιοχή για μπάνιο. Ανοίγει από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την 5η, 16 Ιουλίου, ένα λεπτό πριν τις 12 το βράδυ. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική και μετά τη λήξη της δεν θα είναι δυνατή καμία τροποποίηση των δηλώσεων. Καιρός.
2: Λιακάδα αλλά και υγρασία που θα ξεπεράσει το 80% σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασία από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη.
0: Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατία 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
12: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μέλη

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.

0: Καστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles, y a de la joie, partout y a de la joie.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Να σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σου πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον αθλητισμό, Νίλτος Σπυρόπουλος.

Ερε, βορε τσενκαρόφ και χαντουρζέλ, μέγκ μπρνουμ οφτάνου μέγκ πέρε, βορε τσενκαρόφ και χαντουρζέλ. Χίνεν κερι μαγκίνεν κερ αρτσοκ νουίνες μνατσέλ, ουμ χέτες αρτσοκ αυσκισέλ,

0: Η ώρα είναι 9.30.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιώτη.

0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιος σου

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.

0: palavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. palavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. palavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα. Ηλία. Ετωλοακαρνανία. Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: L'amour